0: Λούλου.
1: Ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουμε εμείς οι καλοσυνάτοι άνθρωποι?
2: Εμείς. Ποιους έβαλες τα εμείς?
1: Και οι ψυχολόγοι υποστηρίζουν αυτά τα χαρακτηριστικά των καλοσυνάτων ανθρώπων.
2: Αν ακούσω άλλη μια φορά τη λέξη καλοσυνάτη και βάζει τον εαυτό σου μέσα έτσι με τέτοιο στένος, θα χτυπηθώ, λέει.
1: Κάτσε ρε μπρο, περίμενε.
2: Ναι.
1: Δεν έχω ενσυναίσθηση. Ταπεινότητα επίσης. Ακρόαση και αποδοχή της διαφορετικής οπτικής του άλλου. Τι γελάς ρε βλάκα. Μετά τις διαφημίσεις θα πούμε τα 7 χαρακτηριστικά των ανθρώπων που είναι σαν κακό ψοφονάκης. Για μια κοπέλα από εδώ δίπλα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Καλημέρα.
7: Όπα.
6: Τι κάνεις, είσαι καλά?
7: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
6: Δεν είμαι επικίνδυνος.
7: Ακούγεσαι.
6: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
7: Πριν που αφιερώσεις το Μαράκι ένα τραγούδι, θα μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
6: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
8: Όλη μέρα.
7: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
6: Animal communicator, animal communicator, animal.
7: Εγώ.
8: Τι είναι αυτό?
7: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
3: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του

0: Music 892.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Επίσης, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
3: Μωρό μου, το πιο ωραίο το οποίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
2: Ξύπνησες.
3: Στο Θόδωρο μιλάω.
4: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1. Could never move like this.

Move like this.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά?
3: Καλά είμαστε Κατερίνα.
2: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
4: Τι έπαθε?
2: Γι' αυτό σας έστειλα μήνυμα να μου κάνετε την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
4: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
2: Ναι, αλλά δεν μπορώ ρε Φάνη.
4: Εντάξει, όσο μπορείς.
2: Τώρα άμα τραγουδήσω θα μου βγει ο αέρας.
4: Για πάμε. Θα
2: το καταφέρω.
3: Πάμε.
2: Λοιπόν, κάτι ξεσηκωτικό.
4: Πάμε, ξεσηκώσε.
2: Τώρα καίω την καρδιά μου.
4: Καλύτερα να κλάμε. Γεια σου, γεια σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Δεν έχετε χάσει λεφτά να έχεις μέσα στη τσέπη σου
1: 5 ευρώ.
0: Χάρτινα 5, 100, τι έχει ο καθένας.
1: Όχι, δεν τα χάνεις γιατί τα αναζητάς επί τόπου αυτά τα 100 ή τα 200.
0: Μα δεν το καταλαβαίνεις. Πηγαίνεις στη λαϊκή να ψωνίσεις.
1: Και πάω με 100 ευρώ στη λαϊκή.
0: Και την ώρα
1: γιατί
0: που πας.
1: Γιατί δεν την αγοράσω όλη.
0: Να βγάλεις τα κοροϊδεύω.
1: Θα πάρω ένα πάγκο. Τι θα κάνω με 100 ευρώ στη λαϊκή. Σε τσέπες μπαίνει βαριά μέχρι 50 άρικο. Τα υπόλοιπα είναι σε πορτοφόλι, σε θηρίδες, σε θησαυροφυλάκιο.
0: Καημένη.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: έχουμε γενέθλια! Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
5: Πού πας, ρε καραμούζα,
4: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
8: Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
10: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Θα αφυδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
16: Να δω

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και που γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω ρόζους.
0: Πού τους βρήκε τους
3: ρόζους. Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κλικάτε στο σβέρκο ραγάδες.
3: Τέλει η Βάνα, η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει Δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα μπίτι είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χώρα μου. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
13: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park, the place of happiness.
16: Πού πας, καλέ, βιαστικός και καταϊδρωμένος?
17: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
16: Για μένα?
17: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
16: Ε, τότε δες το κουλ.
17: Στην πόλη. Αποκλείεται.
16: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
17: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
19: Δύο χρόνια λέει μετά τον τελευταίο χωρισμό μου και δεν θέλω λέει να κάνω, αν να κάνω απλώς ξεπέτα. Δημήτρη, θα σε κάνουμε χειραψία και θα τρέχουμε να κρυφτούμε τώρα στα δύο χρόνια. Κάπου πως πρέπει να εκτονωθεί αυτό το πράγμα. 14 μήνες έχω να κάνω και δεν θέλω να κάνω ξεπέτα, λέει η Μαρία. Δημήτρης και Μαρία θα συναντηθείτε σήμερα.
20: Το βρήκαμε.
19: Και θα πάρει φωτιά η Αθήνα.
20: 14 μήνες το πρώτο βρήκες μπροστά σου, άντε πάμε. Αφού σου λέει, δεν θέλουν να είναι ξεπέτα.
19: Στου 14 μήνες φτάνει που κάποιο θα σου πει καλησπέρα. Τον αρπάζει, τον σβερκώνει και ό,τι γίνει. Επίσης δεν έχετε σαν τα γατιά ορμές να νιαουρίζετε όλο το βράδυ. Να κάνετε.
20: Είναι, θέλει πιο απειλητικά να σου.
19: Καταλάβατε. Όχι 14 μήνες. 14 χρόνια η κοπέλα έχει.
21: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
22: Στο Music 892.
23: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
13: Μπα δεν μπορεί.
12: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
13: Αυτό, ναι, αυτό.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: People have repower.
16: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
17: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
18: Is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programs.

0: Έλα, εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλους. Σφαίρα το σχετικό λεφτά τελευταία στιγμή. Δεν προλαβαίνω να βάλουμε τραγούδι να πούμε. Τι έγινε, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ημέρα ανακοινώσεων σήμερα. Σήμερα θα σα πάρει, θα σα σηκώσει όλους ο διάολος.
1: Α, ανακοίνωση.
0: Για τους αγροτές μιλάω μόνο. Θα τα πούμε συνέχεια. Γιατί μου φαίνεται παραγνωριστήκαμε κάποιοι εδώ μέσα. Λοιπόν, θα τα πούμε συνέχεια. Κάτσε να μπει κόσμο για να του πάρει όλου μαζί και να του σηκώσει.
1: Έρχεται.
0: Λοιπόν, πάμε, παιδιά. Δεν έχω σήμερα. Είμαι άϊπνος. Προσέξτε καλά τώρα. Είμαι στα χειρότερά μου. Ψυχραιμία. Μίλα μόνο για Μητσοτάκη και Τσίπρα, θέλω να μου πει, Δημήτρη, να δούμε τι γίνεται για να ξεχαστώ. Να ξεχαστώ, γιατί δεν μπορώ να βάλω το μυαλό μου σε μια τάξη. Και το μόνο που μπορεί να βάλει το μυαλό μου σε μια τάξη είναι από ό,τι βλέπω ότι έχει πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις Βρυξέλλες και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.
1: Πολύ σωστά.
0: Αυτό έχει σημασία.
1: Είπε κιόλας μπράβο στο Ιράν και στις Ηνωμένες Πολιτείες που τα βρήκανε. Είπε μπράβο.
0: Συγγνώμη. Εξηγήθηκε μπράβο και στο Ιράν.
1: Εξηγήθηκε μπράβο και στο Ιράν, αλλά και στη ΣΥΠΑ.
0: Με φαπίτσα στην πλάτη.
1: Με tap-tap που αφήσαν τις διαφορές τους και τα λύσαν και τα βρήκανε. Έτσι έπρεπε να γίνει.
0: Να σου πω κάτι δεσέ τελικά. Και η πολιτική τρέλα θέλει. Τρέλα θέλει. Εκεί θέλει κανονικά να πάει να τσιμπήσει και μαγουλάκι, ρε.
2: Εκεί κάνει ό,τι θέλει.
0: Κεράτα, δεν στα βρήκανε.
1: Αλλά του ζήτησε και πράγματα.
0: Βέβαια, θα τα ακούσουν κιόλα.
1: Ακριβώς. Ζήτησε τη μείωση στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Δηλαδή όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά για όλο τον κόσμο,
0: ναι.
1: Ότι πρέπει να μειωθούν, ναι. Και επίσης έθεσε ζητήματα για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό. Έβαλε και ένα κολόχυρο στην Ευρώπη.
0: Λοιπόν,
2: μίλησε για όλα δηλαδή.
0: Ναι ρε, εντάξει.
2: Πήρε θέση.
0: Με ζωτάξεις κάτι κουμάτι τώρα, δεν μας αρέσει τώρα. Τίποτα. Μόνος του βέβαια, μόνος του. Δηλαδή, ναι.
2: Τι που μόνος μου τα λέω, μόνος μου τα ακούω.
0: Εμένα μου θυμίζει κάτι φίλους που είχαμε παλιά, φοιτητές, οι οποίοι δεν τους έκανε κανένας παρέα. Για τους χύψη λόγους και μετά ξέρεις μια μέρα πούμε, κάπου σε ένα πάρτι Φερρυππίν δεν τον είχαν καλέσει και λέει παιδιά συγγνώμη που δεν ήρθα χτες. Παρ' όλα αυτά κάπως μου αρέσει εμένα όλη αυτή με την αντιμετώπιση με την ανάφιση, τους έβαλε πάρα πολλά κολόχερα από ό,τι βλέπω. Και βλέπω ότι μίλησε και με τον Ζελένσκι.
1: Μίλησε και με τον Ζελένσκι, σωστά φάνηκε.
0: Του ζήτησε τα αρέστα τι δουλειά έχει το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα.
1: Έβαλε κολόχυρο και στο Ζελένσκι.
0: Τους παίρνει όλους η μπάλα τώρα. Τι είπε ο Ζελένσκι.
1: Καλά, δεν είπε κάτι συγκεκριμένο. Δεν το απάντησε.
0: Κάτι δεν βάζει χέρι και στον Ερντογκάν να του πει πώ βρίσκονται τα F-16 από εδώ πέρα. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, δεν σε παιδώνουμε όλα.
0: Ή τουλάχιστον να μα στείλουν και εμά κανένα ντρόνάκι.
2: Δεν άφησε κανέναν, γιατί βλέπω ότι δεν άφησε τίποτα που να μην βάλει έτσι το χεράκι.
0: Μπήκε ο πρόεδρο μέσα, καθάρισε τέτοιο. Από την άλλη, κάτι είδα χθε, παιδιά. Δεν ξέρω αν το είδατε στα social media. Είδα μια τρελή έκρηξη στη Ρωσία. Το είδα,
1: ναι.
0: Σηκώθηκε ένα γήπεδο στον αέρα τελείω. Στέλνουν κάτι ντρόν οι Ουκρανοί πέρα εκεί στη. Τέτοια ντρόν θέλει να πάρουμε με
1: τ. Που το ρίχνουνε κιόλας ήταν.
0: Ναι, πέφτει.
2: Σε καπάκι πετρελαίο.
0: Αυτό ήταν σαν.
2: Που έκανε έκρηξη. Σαν και τα πήραν.
0: Ναι. Γίνεται χαμός. Από την άλλη, έχουμε. Γιατί είμαστε σε μια εποχή που σαν ελληνισμός βάζουμε κολόχερο στους Ευρωπαίους. Κυριάκος Πυριακάκης, πολύ φίλος. Η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερες επενδύσεις. Δηλαδή, πάμε, τους βάζει γκάζι. Είναι βέβαια πρόεδρος του Eurogroup. Τους βάζει γκάζι και εκεί πέρα. Παιδιά, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε.
1: Αποταμίευση και βλακίες.
0: Ναι. Παιδιά, συγγνώμη. Κάποια στιγμή κάποιος πρέπει να βάλει αυτό το ορδέλο που λέγεται Ευρώπη να το βάλει σε μια τάξη. Θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πυριακάκης. Θα είναι. Βέβαια, αρχίζει ο πρόεδρος και ασχολείται πολύ με τα έξω από τη χώρα και μπαίνουν διάφορα ποντίκια μέσα. Από ό,τι βλέπω, πάλι κατασκοπία. Γίνεται χαμός με την κατασκοπία. Συνελήφθη, λέει, 35χρονος Βούλγαρος για κατασκοπία που στη Θεσσαλονίκη για πάνω.
1: Ναι.
0: Και εντοπίστηκε, λέει, στη μνήμη. Πώς τον πιάσαν αυτόν. Πιάσαν τον ντρόν του.
1: Σωστά.
0: Πλέον, δηλαδή, ουσιαστικά συνελήφθη τον ντρόν και το ψάξανε και μέσα τώρα ποιος θα το έχει. Τώρα ποιος θα το έχει σηκώσει ψηλά.
1: Το είχε σηκώσει ψηλά και είχε βγάλει φωτογραφίες των εγκαταστάσεων του πρώην στρατοπέδου Φαρμάκη στην Καλαμαριά.
0: Πού είσαι, τι σε ενδιαφέρει, τι γίνεται, 35 μέσα για θητεία. Πώς πρέπει να τον πάρουν μέσα για θητεία.
1: Με τη Βουλγαρία, αφού τα πάμε καλά, γιατί το.
0: Γιατί εσύ, μπορεί να τον έχει πληρώσει κάποιο άλλο, τι δεν έχει να κάνει με τη τέτοιο. Έλα εδώ, Βουλγαρός, πού είσαι, τι έγινε, για ποιον δουλεύει, Τούρκοι, τι κάνουμε. Λοιπόν, από τα άλλα παιδιά έχουν ανοίξει με το καλό, έχουν ανοίξει τα στενά του του Ορμούς πέρα. Χαμός, λέει, πολύ πλοίο περιλαμβάνει.
1: Παιδιά, πάρα πολλά πλοία χθες, πάρα πολλά.
0: Ανοίξαν τα στενά, Μαρία, και έσκασε. Μπήκαν όλοι πέρα.
2: Χαμός, μαζευτήκανε.
0: Περνάει πετρέλαιο αβέρτα. Δηλαδή, αύριο, μην βάλεις βενζίνη ακόμα. Βάλε την επόμενη εβδομάδα, θα βάλεις με 1,5 ευρώ.
2: Θα έχει πέσει, λες.
0: Θα έχει πέσει.
2: Είσαι σίγουρος.
0: Μα τόσα πλοία που περνάνε, ρεμίτσο, τι γίνεται, λέει.
1: Δεν έχει πέσει ακόμα η τιμή της βενζίνης από την πλευρά. Στην
2: Ελλάδα δεν πέσει. Σας το λέω μετά το δίμηνο.
0: Ναι.
2: Μετά το δίμηνο, και αν θα πέσει.
1: Το δίμηνο, ρε Μαρία, πολύ το δίμηνο.
0: Στην Ελλάδα.
2: Θυμίζω την κουβέντα μου, πότε το είπα, θα δείτε.
0: Οι παιδιά, κρατηθείτε, είναι μέχρι να ανοίξουν οι δικές μας πετρελοπηγές και θα σας πω εγώ τώρα σε λίγο καιρό τι θα γίνεται. Δεν θα υπάρχει ούτε λαγοκέφαλος, δεν θα κυκλοφορεί μέσα στα νερά μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εκεί πέρα στο. Εντάξει, ανοίγω το που μου έχει βάλει ο φλάκας ο. Όχι, τι θέμα. Φάνης Λαμπρόπουλος. Για την απώλεια βάρους. Ο γιατρός μου είπε ότι αν θέλουν να χαρώ τα παιδιά μου, πρέπει να κόψω όλα. Πολύ ωραίο.
1: Δεν είναι ωραίο.
2: Μα άμα δεν βάλουν τρικαδόρικο τίτλο, τι θα κάνουνε.
0: Ναι, για να δω. Για να δω, έχασες βάρος, αλλά ίσως.

0: Κανένα.
1: Ασχολήθηκε
0: όλα. Παντού σε βλέπουμε με το υπέροχο κουστούμι.
1: Ναι, αλλά για τους λάθους λόγους.
2: Άλλες χρονιές τώρα, ας πούμε, με ναι. τέτοιο κουστούμι. Θα βγαίναν στα κανάλια, θα κράζαν ναι. τα αντισήματα, θα έβγαινε μια Ραμόνα να σχολιάσει.
0: Ποιος να βγει, γιατί υπάρχουν τέτοιες
1: εκπομπές. Βγήκε ο Λάκης ο Γαβαλάς.
0: Α, είπε. Για λέγε τι είπε.
1: Τα καλύτερα.
0: Γιατί ο Λάκης τα λέει ωραία.
1: Ναι. Βέβαια δεν ξέρω. Τα καλύτερα. Αν κατάλαβα κάνα τα καλύτερα.
0: Τα χειλέτα.
1: Σχολιάζαν το πρωί στο Γιώργο Τολιάκα.
2: Ναι, και τι είπα για το ρούχο.
1: Με δείξαν και εμένα σε κάθε φάση και λέει χάχα το. Τώρα δεν κατάλαβα. Συμπαθητικά κατάλαβα το για καλό το πήρα. Χάχα το αγαπώ. Βέβαια λέει ο Φάνης είναι κωμικό. Δίθηκε αυτό που κάνει.
0: Ποιο το είπε αυτό. Ο Λάκης είπε είναι κωμικό. Δίθηκε με αυτό που κάνει. Με βάση αυτό που
1: κάνει. Για καλό το πήρα.
0: Όχι, καλό είναι.
1: Ότι ο καθένα δίνεται αυτό που το.
2: Τι είναι για καλό, παιδί.
0: Είναι καλό. Περίμενε. Έχει δει το Λάκη Γαβαλά να κάνει κριτική. Όταν κάνει κριτική, ναι, παίρνει άλλο ύφος και τα λέει τσεκουράτα. Αυτό τώρα του άρεσε.
2: Μα και τώρα τσεκουράτα δεν είναι.
1: Έχουν πάρει τέτοιο.
0: Τι.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
2: αυτό που κάνει.
1: Τι ήθελα να πω. Παιδιά, έχει πολύ σαχλάμαρα και σήμερα το ρεπορτάζ. Εμείς θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Ερχόμαστε. Βάλε τραγούδια. Πολλά, Λευτέρη. Πολλά τραγούδια βάλε.

0: Αλήθεια.
1: Ναι. Πήγε, πήγε.
2: Λοιπόν, παιδιά, επειδή είναι η κατάλληλη ώρα και ξέρω ότι θα θέλετε κάτι γλυκό ή αλμυρό ή ζεστό ή κρύο, σας έχω τη λύση. Beat Snack and Coffee.
3: Ξύλο.
2: Και μάλιστα, δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και κρέπα καταπληκτική, γλυκιά κρέπα που παίρνεις μία και έχει κι άλλη μία δώρο, έτσι. Mm-hmm. Όχι αστεία. Τελικά, παιδιά, στα Beat όλοι καλή χωράμε και χορταίνουμε. Μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο ισχύει αυτό που σας είπα με την κρέπα για παραλαβή από το κατάστημα. Και φυσικά η Spot Will Clean 10 χρόνια λειτουργίας, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι είναι ένα βήμα μπροστά και πάντα δίπλα στον πελάτη. Και φυσικά λόγω των γενεθλίων σας δίνει 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένο αυτοκινήτου. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν ασχολείστε εσείς με συνεργεία και δεν σκέφτεστε τα πρόβλεπτα έξοδα. Έχετε 10 χρόνια τα σέρβις σας καλυμμένα. Γενικότερα, για να βρείτε για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο spotawool.gr ή επισκέπτεστε την έκθεση της Spotawool στην Παλίνη, που θα βρείτε πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και θα αγοράσετε αυτό που σας ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις.
3: Θα είμαστε και εμείς αύριο.
2: Αυτό ήθελα να πω. Ναι, εμείς θα είμαστε αύριο εκεί, 5 με 7 θα σας περιμένουμε. Τα υπόλοιπα θα σας τα πει, σας τα έχει ήδη πει ο Φάνης. Να ξέρετε, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, και φυσικά ρεπέλ σπρέι μαζί μας από τη Γινιφάρμα, παιδιά. Κατάλληλα, έχω πει βρέφη, παιδιά, ενήλικες. Κρατάει τα έντομα και τα κουνούπια για 8 ώρες μακριά. Είναι άοσμο, ξυπνάτε. Και έχουμε και την έκθεση Σημείο Κάλλας, εικαστική και βιωματική εμπειρία, αφιερωμένη φυσικά που αλλού στη Μαρία Κάλλας. Παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντο χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Έχω και να κοιμηθώ 2 μέρες μόνο. Από 18-21 Ιουνίου με μεγάλο χωρικό φυσικά τη ΔΕΗ.
1: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και η Green, η μάρκα αναψυχών Green. Λοιπόν, η δημιουργός των Green Mocktails έχει το δικό της μήνυμα για το φθηνό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσω να δώσω ένα δυνατό, όπως το λένε, είναι shout out σε φίλο 19χρονο, ο οποίος συνελήφθη χθες στα Άνω Λιώσια. Για ποιο λόγο θα δώσω συγχαρητήρια, μισό λεπτό, δεν είπα. Συνελήφθη για ηχορύπανση. Τα συγχαρητήρια δεν τα δίνω για την ηχορύπανση, μην είναι τέτοιο. Συγχαρητήρια, λέει, γιατί τον σταμάτησαν τα όπια και είχε καταφέρει και χωρέσει 14 ηχεία μεγάλα σε ένα smart.
2: Τι είχε χωρίσει 14
3: 14 είχε, δεν ξέρω τι, πώς τα είπα. Σαν μπουγούφερ μέσα και αυτά.
1: Μεγάλα
3: σε smart μέσα, τον ακινητοποίησαν. Εντάξει, τώρα αξίζει, είναι και σαν όπλο αυτό. Δηλαδή, άμα είσαι ατομικός και το έχει όλο στο τέρμα, πώς πας κοντά, σου πας τα τύμπανα.
2: Καλά, ο ίδιος δεν τους, στον ίδιο δεν έσπασαν τα τύμπανα.
3: Μάλλον τα είχε προς τα έξω, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Το θέμα είναι ότι δεν είχε μόνο 14 ηχεία.
3: Τι είχε.
1: Γιατί πες, πάει στα κομμάτια, ρε παιδί μου, τα 14 ηχεία.
2: Που δεν πάει στα κομμάτια.
1: Όχι, είχε και 2 ενισχυτές.
2: Ρε παιδιά, συγγνώμη, χωρέσαμε σε αυτό το αμάξι όλα αυτά. Πώς γίνεται?
3: Γίνεται. Επίσης, ρε φίλε, θέλει 14. Έχω δει, λέει, 50 ηχεία σε ένα smart. Τι ωραίες. Ρε, σε τι ηχεία είναι. Το θέμα είναι τι ηχεία. Αυτό, άμα δείτε, έχει φωτογραφίες, παιδιά, μέσα. Μόνο θέση οδηγού υπάρχει. Όλο το υπόλοιπο αμάξι το έχει κάνει ηχεία. Μπείτε να δείτε τις φωτογραφίες, πραγματικά.
2: Υπάρχει πολύ
3: θαύμα τη μηχανική, θα λέγαμε.
1: Transformer.
3: Μπείτε να το δείτε, ρε. Το αμάξι δεν υπάρχει. Έχουν μόνο ηχεία εδώ μέσα. Είναι μεγάλα ηχεία 14. Λοιπόν. Νεκρή χελώνα, λέει. Βρέθηκε κρεμασμένη σαν διακοσμητικό.
2: Όχι μόνο νεκρή, σπάνιο είδος. Είναι πολύ σπάνιο αυτό το είδος χελώνας.
3: Ναι, στην Πάρο. Νεκρή, λέει, χελώνα από τα σπανιότερα είδη του κόσμου βρέθηκε κρεμασμένη ως διακοσμητικό έξω από το σπίτι στην Πάρο.
2: Μωρέ, πάνε καλά.
3: Οι χελώνες ή οι άνθρωποι.
2: Οι άνθρωποι, ρε, Φάνη.
3: Δεν ξέρω τώρα τι δουλειά τώρα.
2: Δηλαδή.
1: Σπάνια χελώνα.
3: Για ποιο λόγο να έχει μια χελώνα, σπάνια ή μη νεκρή μέσα στο σπίτι σου, ξέρω εγώ.
2: Για τον ίδιο λόγο που έχει δει με τα κεφάλια από τάρανδο. Τι αυτά, μην μου πει.
3: Αυτά είναι. Αυτά είναι, όχι, δεν σου λέω τίποτα. Και εμένα με αγριεύουν αυτά τα πράγματα. Σου έχω πει ότι έχω γνωστό. Την έχω πει την ιστορία.
2: Όχι, εγώ δεν το έχω, δεν την ξέρω.
3: Έχω γνωστό φίλο ο οποίος στα σαφάρι, αν πας σαφάρι ποτέ στην Αφρική κάτω, βέβαια είναι πανάκριβο να το κάνεις αυτό. Και πας να πας σαφάρι, να πας να σκοτώσεις ζώο, όχι να πας να δεις σαφάρι. Για το σαφάρι το κανονικό είναι. Να αυτό. Λοιπόν, το οποίο είναι νόμιμο.
2: Πήγε φίλο σου σαφάρι για να σκοτώσει.
3: Πρόσεχε να δεις. Ξέρεις ότι το κυνήγι στην Αφρική είναι από τα λίγα πράγματα που μπορεί να σώσει τα ζώα της Αφρικής. Εγώ, υπάρχει και ντοκιμαντέρ ολόκληρο.
2: Όχι, πώς γίνεται αυτό.
3: Γιατί έχουν φτιαχτεί ολόκληρα πάρκα. Όχι να πας να κυνηγήσει σπάνιο είδος. Γκνού και τέτοια. Έχουν φτιαχτεί ολόκληρα πάρκα όπου βασίζονται πάνω στα έσοδα που έρχονται από τον κυνηγοτουρισμό. Δηλαδή αυτό το σαφάρι που λέμε. Κατεβαίνει ο άλλος εγώ και θέλει να κυνηγήσει ένα ζώο. Mm-hmm. Και έχουν κάνει sustain, ρε παιδί μου, το περιβάλλον. Θα μου πεις τώρα είναι τρελό. Ναι, είναι τρελό. Ναι. Δεν πάει να σκοτώσει. Πας με, πώς το λένε, με άνθρωπο ειδικό. και σου λέει κιόλας ποιο ζώο πρέπει να πυροβολήσει. Όχι, τώρα, δεν, το λέω, δεν το λέω είναι καλό αυτό.
2: Όχι, το λες σαν πληροφορία, φαντάζομαι.
3: Δεν πας και βαράς ότι περνάει. Θέλω να σου πω ότι σου λέει τέτοιο.
1: Μια ζεύρα.
3: Επίσης, αν τραυματίσει ζώο, το ζώο που θα, είτε θα σκοτώσει είτε θα τραυματίσει, το πληρώνεις. Παιδιά, δεν τα λέω για καλό αυτά. Λέω πώς είναι η κατάσταση. Δεν, μην πήγε κάποιο λαμπρό που λέει αυτά. Σα λέω πώς είναι η κατάσταση. Αν δεν ρίξει και δεν το πετύχει το ζώο και το τραυματίσει, πάλι το πληρώνεις. Επίσης, μετά, μόλις το ζώο, μόλις το ζώο θανατωθεί, υποχρεούσε το παίρνει και πα και κερνά όλο το χωριό.
2: Τι δηλαδή, λες τώρα,
3: ναι, παίρνει το. Επειδή είναι μεγάλα. Ναι, πα και σε φιλί, το ψήνουν όλο. Δηλαδή, δεν πάει χαμένο το ζώο. Θέλω να σου πω. Τώρα ακούτε.
1: Δεν πάει χαμένο.
3: Ρε, παιδί μου. Και σα λέω, παιδιά, τώρα τι.
2: Εντάξει, μα μεταφέρει τώρα πληροφορία. Δεν μπορώ να πω.
3: Παιδιά, δεν χαίρομαι με αυτό, ρε. Εγώ αναφέρω ότι. Να μην το πω. Να μην το πω.
1: Μην δεν εκνευρίζετε.
3: Ναι, δεν είναι
2: τυχαίο. Όχι, εγώ δεν το ήξερα αυτό και θέλω να μαθαίνω πληροφορίες. Για πες και κερνάς όλο το χωριό.
3: Όχι, κερνάς. Παιδιά, εγώ σου λέω ότι μου είχε πει αυτός ο γνωστός μου που κατέβηκε. Τώρα με ειδικές άδειες λέει, κυνηγάς λέει μέχρι λιοντάρια. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Εγώ σας λέω αυτό. Και μάλιστα μου έχει πει ότι βασίζεται όλη η τοπική κοινωνία στην οικονομία αυτού νου. Δηλαδή, και σκέψου ότι αυτές οι περιοχές έχουν και τη λιγότερη λαθροθυρία, γιατί δεν επιτρέπουν κανένας να μπαίνει μέσα. Έχει μεγάλα πάρκα, ρε παιδί μου, φαντασείς. Ναι. Με ελεγχόμενους πληθυσμούς και τέτοια. Τέλος πάντων, τι έλεγα. Και αυτός ο φίλος μου, γνωστός μου, παιδιά, είναι true story αυτό το πράγμα.
2: Μη μου πεις.
3: Μπορείς να πας εκεί πέρα και να πεις ότι αυτό το ζώο που εγώ κυνήγησα, έτσι, θέλω το κεφάλι του να το πάρω σαν διακοσμητικό. Και τι γίνεται, είναι ολόκληρη διαδικασία. Το παίρνουν και το στέλνουν στην Γερμανία, σε παρακαλώ, το κεφάλι του ζώου. Το στέλνουν για ταρίχευση στη Γερμανία. Κοστίζει πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ αυτό που πρέπει να το κάνεις. Δεν το κάνουν εκεί πέρα. Φεύγει για ταρίχευση στη Γερμανία.
2: Ναι.
3: Και στο στέλνουν μετά από πολλούς μήνες πίσω, ταρίχευμένο, έτοιμο, ξέρεις, με το κάδρο αυτό που λες.
2: Κομπλέ.
3: Και τι έκανε αυτό
1: που σου λέω. Άκου, σου λέω.
3: Γιατί αυτό. Όταν τον πήραν τηλέφωνο να πάει να το πάρει, σκάει στο αεροδρόμιο, σε στα εκεί πέρα στα Τελωνία που του διάλογο πήγε. Και με τι πήγε να το πάρει.
2: Με
3: smart. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι τεράστιο. Δηλαδή το κεφάλι του, δηλαδή όταν πάει, γνού είχε, αν θυμάμαι καλά. Και δεν χώραγε με στα μάξι, τον βάλανε να το βγάλει από την παλέτα. Παιδιά, δεν σχολιάζω, απλά το αναφέρω.
2: Ναι.
3: Και βγήκε και αναγκάστηκε να το βάλει και το κεφάλι μέσα στο συνοδικό σου smart και το κεφάλι ήταν απ' έξω, ρε. Και το πήγε μέχρι.
2: Α, καλά. Εντάξει.
1: Ναι. Το γνούιντα έχει μεγάλα κέρατα εδώ μεταξύ.
3: Ναι, εντάξει. Ναι, τέλος πάντων, anyway. Αλλά αυτό να σου πω, ρωτήστε το, είναι νόμιμο αυτό το πράγμα. Ότι το πάνε στη Γερμανία κιόλας για τα ρίχευση.
2: Απαπα.
3: Ναι, οι Αμερικάνοι με τα ελάφια και τέτοια το κάνουν.
2: Ότι ο γνωστό σου πλήρωσε και τόσα χρήματα και πήρε και το κεφάλι.
3: Είναι
2: δηλαδή...
3: πολύ γνωστός αυτός τώρα. Δεν είναι, είναι κάποιος.
2: Ναι.
3: Ναι, είναι κάποιος. Δεν είμαι εγώ και ο Δουμπουλίνης, είναι κάποιος. Τι θέλω να πω. Αλλά σας το λέω σαν ότι γίνεται αυτό το πράγμα. Και βασίζεται ολόκληρη οικονομία πάνω στο κυνήγι αυτό. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι συντηρούν και τους πληθυσμούς των ζώων επί αυτού. Δηλαδή τα έχουν ξεχωρίσει τα θυράματα, δεν μπορεί να σκοτώσει αυτό. Κυνηγάνε γέρικα ζώα. Θα μου πεις πόσο καλό είναι αυτό. Και εγώ. Να σου κάτι, θα ήθελα να ζούμε σε μια κοινωνία όπου θα ήταν όλα τέτοιο. Δεν, παιδιά, δεν είμαι υπέρ. Τα πες τα όλα, λέει ο άλλος. Τι να πω.
2: Τίποτα. Όλη την πληροφορία μας τη μετέφερε. Δεν νομίζω ότι έχετε παράπονο. Όλοι. Με λεπτομέρειες. Ακόμα και πώς βγήκε το κεφάλι έξω από το αυτοκίνητο.
3: Πολύ γρήγορα να πω ότι πλέον έχουμε μια πολύ σημαντική είδηση. Ο Παρθενώνας πλέον δεν έχει σκαλοσκιές.
2: Παιδιά, πόσα χρόνια ήταν
3: το δυτικό αέτομα για πρώτη φορά μετά από 220 χρόνια που μας διεκδίκανε τις καλωσίες. Τώρα δεν ξέρω αν το. Αλλά για να σου πω κάτι. Βλέπω τώρα, ρε παιδί μου, ότι το αέτομα του Παρθενώνα, έτσι. Χρησιμοποιούν οι αρχαιολόγοι, ρε παιδί μου, μια τεχνική η οποία τα κομμάτια. Καταρχήν είναι τιτάνιο το έργο να ξαναστηθεί ο Παρθενώνας όπως ήταν. Δηλαδή, για να βρουν κάθε πέτρα που πάει, που είναι τεράστιο. Και πολλές φορές για να στηρίξουν τέτοιο, βάζουν καινούργιες πέτρες. Ναι. Εμένα αυτό δεν μ' αρέσει. Το έχουν κάνει σε πάρα πολλά μνημεία. Δηλαδή, πάρα πολλά μνημεία, ειδικά και στην Αίγυπτο, κάτι τεράστια μνημεία, τα περισσότερα ήταν γκρεμισμένα και τα έχουν αναστηλώσει. Και πολλές φορές εδώ πέρα στην Ακρόπολη, όπως και στο Μουσείο της Ακρόπολης, έχουν επιλέξει να βάλουν με καινούργιο άσπρο μάρμαρο. Έτσι ώστε να βλέπεις που η Ακρόπολη σε κάποια σημεία έχει άσπρα μάρμαρα.
1: Ναι.
3: Αυτά είναι καινούργια μάρμαρα. Δεν είναι. Ουσιαστικά ρε παιδί μου, για να ολοκληρωθεί το περίγραμμα της Ακρόπολης.
1: Πρόσεχε καινούργια.
3: Ναι,
2: δηλαδή τα είχαμε εμείς τα παλιά που μπορούσαν να μπουν στη θέση τους, αλλά δεν το κάναμε.
3: Υπήρχαν κάποια, πώς το λένε, μάρμαρα παλιά από τον Παρθενώνα τα οποία τα βάλαν στη θέση τους, αλλά για να ολοκληρωθεί βάζουν και μάρμαρα καινούργια με διαφορετικά χρώμα βέβαια, για να φαίνεται έντονη η διαφορά και να καταλαβαίνει και ο ξένος που θα έρθει ότι αυτό είναι καινούργιο μάρμαρα, το έχουν κάνει αυτό. Εντάξει, από τη μία ολοκληρώνεται αισθητικά στο μάτι ο Παρθενώνας, από την άλλη ξέρεις ότι ρε φίλε, είναι ένα αρχαίο μνημείο. Τώρα αυτό είναι δικαίωμα αυτό. Άστο πως είναι. Άστο πως είναι, εννοώ. Ναι. Διατήρησε το με την παλιά του μορφή.
1: Φαντάζομαι για να τις βάλανε όμως. Ναι. Δηλαδή από ό,τι βλέπω είναι και σε σημεία που μπορεί να έχει σπάσει μια κολόνα ολόκληρη, παιδί.
2: Να μην υπάρξει πρόβλημα.
1: Ναι, φαντάζομαι γι' αυτό, ρε.
3: Είναι και γι' αυτό, αλλά το έχουν κάνει και στο μουσείο της Ακρόπολης μέσα. Δηλαδή πάρα πολλά κτερίσματα.
2: Αυτό. Στο μουσείο δεν είχαν λόγο τώρα, φαντάζομαι.
3: Στο μουσείο πάρα πολλά που είναι σπασμένα και το γράφει κιόλα στο μουσείο της Ακρόπολης όπου έχετε πάει, ότι αυτά που είναι με άσπρα είναι τέτοιο.
2: Φαντάζομαι δεν το έχω δει αυτό που έχω πάει. Ναι. Πολλές φορές.
1: Εγώ θα ήθελα να ανέβω τώρα πάνω να το δω πως είναι χωρίς καλοσχές.
2: Ναι, γιατί είχαν περάσει πολλά χρόνια με τις καλοσχές. Οπότε δεν το μπορείς να το έχεις αισθητικά πως είναι.
3: Καλό είναι, ρε παιδί μου, να πηγαίνουμε. Γιατί μόνο όλοι έχουμε πάει με το σχολείο στην Ακρόπολη, να ξέρεις.
1: Απλώς και για του. Θεωρώ ότι είναι 30 ευρώ το εισιτήριο για πάνω. Και δεν, είναι,
2: 30.
1: Είναι η τιμή για όλους. Δηλαδή είναι και για εμάς και για τους τουρίστες. Νομίζω το ίδιο. Δεν υπάρχει κάποια ειδική τιμή για εμάς. Τώρα κάτσα το ψάξω.
2: Παιδιά, ακριβό δεν είναι.
1: Πρώτη Κυριακή του μήνα είναι τσάμπα για όλους. Ούτως ή άλλως και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες τα έχουν αυτά για πολλά μνημεία. Αλλά νομίζω ότι είναι 30, θα το ψάξω βέβαια. Δεν λέω βλακίες.
3: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα, παιδιά, εντάξει. Ωραίο. Είναι. Τέλος πάντων. Τι θέλω να πω. Κάτι έλεγα. Έχω πάει, λέει, με το στρατό. Ναι, παιδιά, εμείς εδώ πέρα. Όλοι οι Έλληνες, παιδιά, στην Ακρόπολη έχουμε πάει είτε με το δημοτικό που μας πηγαίνουν τώρα. Ανάθεμα και αν τους πηγαίνουν τώρα, δεν ξέρω. Έχουμε πάει με το δημοτικό και μετά τη βλέπουμε από κάτω από το ψυρί που πίνουμε τις ποτάρες μας και τα αυτό. Και λέμε, στην Ακρόπολη έχω πάει. Και αν πας, θα νιώσεις περίεργα γιατί. Σκέψου κι εγώ, μην το παίζω ιστορία μου. Εγώ έχω ανέβει για άλλους λόγους. Δηλαδή, έχω πάει και εκτός το σχολείο, αλλά έχω πάει για άλλους λόγους.
2: Φαντάζομαι.
3: Ναι, μια φορά να πεις, ρε φίλε, να πάω γι' αυτό έτσι να κάνω τη βούλτα μου, τέλος πάντων.
1: 30 ευρώ το κανονικό και 15 το μειωμένο. Από το Υπουργείο Πολιτισμού που πήγα.
3: Ναι. Λοιπόν,
2: το λες ακριβούτσικο το 30, ε.
3: Κανονικά θα έπρεπε, ρε φίλε, όπως σε πάρα πολλά μνημεία στις χώρες, δηλαδή θα έπρεπε για τους γηγενείς.
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή. Τώρα, λοιπόν, 30 ευρώ τώρα.
3: Τι άλλο έχουμε, Μίτσο, σοβαρό που.
1: Δεν θα σχολιάσουμε.
3: Τι. Α, ναι, βέβαια θα σχολιάσουμε τον Ελληνοπούλου. Είχαμε χθες, παιδιά, το έκανα αυτό. Παιδιά, τον έχουμε βγάλει και στον αέρα της εκπομπής.
2: Όντως.
3: Τον Πέτρο Κουσουλό, εσύ τον έχεις πάρει τηλέφωνο.
2: Α, τον Πέτρο, έλεγες.
3: Πέτρος Κουσουλός, για μένα, ό,τι καλύτερο. Και το λέω, μας ακούει ο Πέτρος. Για μένα, ό,τι καλύτερο έχει βγει στην ελληνική τηλεόραση. Συνδυάζει το ρε παιδί μου, πώς να σου πω, συνδυάζει τρία στατιστικά, τρία, πώς το λένε,
2: χαρακτηριστικά
3: δημοσιογράφου που λατρεύω. Δηλαδή για μένα είναι ό,τι καλύτερο, όχι, νομίζω θα ξεπεράσει και τον απόλυτο άρχοντα, το Μάκη το Τριανταφυλόπουλο.
2: Έχει αποκάλυψη.
1: Βαρύ αυτό που λέει.
3: Θα σου πω, γιατί, τι γίνεται, συνδυάζει, ρε φίλε, σοβαρή θεματολογία. Κατά κύριο λόγο, ρε παιδί μου, πολύ άσχημη, ενώ θλιβερή.
2: Ναι, είναι σοβαρή.
3: Με άσχημα γεγονότα, μαζί με τρολ. Δηλαδή το οποίο, ξέρεις τι γίνεται, σε μερικά θέματα, δηλαδή θυμάσαι τότε που έβγαινε η Μουρτζούχου και έβριζε και πέταγε κάτι στο Παναγίες, η Μουρτζούχου στον αέρα και ο Κουσουλός, αντί να φρικάρει. Τον έπιανε γέλιο και τον έπιανε. Οπότε μεγάλος Πέτρος Κουσουλός, ο οποίος δεν μας άει πραγματικά, έχει κάνει το απόλυτο χτες, προχτές πότε ήταν, έβγαλε στην εκπομπή Αφροδίτη Λαντινοπούλου και πάει Τέρι. Εντάξει, και,
1: fight.
3: Και, εντάξει, το περιμέναμε, μας το έδωσε. Για μένα ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το Μουντιάλ σε νούμερα και το Γιωφίλιο Σάουσου Αμπιλία. Όπου εκεί πέρα αναμενόμε, περίμενες που θα σκάσει η βόμβα. Θα σκάσει στις Λατινοπούλου, ναι, το θα σκάσει στο Παϊτέρι. Την έσκασε ο Παϊτέρης. Οπότε, τέλος πάντων, μπείτε να το δείτε αυτό. Τι της είπε, επειδή μου. Επειδή προφανώς δεν ξέρω τώρα τι έχει πει και η Λατινοπούλου.
1: Όχι, έχει βγει και ένα βίντεο τώρα που δείχνει μια πολιτικό, νομίζω από Νέα Δημοκρατία είναι, η οποία είχε πάει και είχε πληρώσει η Ρωμά για να την ψηφίσουν. Και τελικά δεν είχαν βγει οι ψήφοι ακριβώς όπως τα είχε δώσει τα χρήματα. Και είχε πάρει λιγότερες, είχε πάρει ίδιες και του έβαζε κολόχερο, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Και βάσει με αυτό ξεκίνησε όλη η συζήτηση.
3: Τέλος πάντων, και τη λέει σε κάθε φάση ο Παϊτέρης, λέει και εσύ έχει γύφτη και ομορφιά. Η Λατινοπούλου δεν έχει πάρει χαμπάρι σου. Λέει τώρα αυτό. Ξέρεις, όπου το ξεκίνησε και ο Παϊτέρης, ρε παιδί μου, τι, το πάω για κοπλιμάν, το πάω που το πάω. Και τον Παϊτέρη τον έχει σαν άνθρωπο όπου δεν θα πάει το μυαλό σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, εγώ τον είχα δει, θυμάμαι, σε μια φάρσα που το είχε κάνει παλιά ο Φερεντίνος.
1: Ναι. Το με το καράβι, είχα πει και
3: με το καράβι. Και ο Κακομοίρης είχε στεναχωρηθεί πολύ ο Παϊτέρης. Πέταξε έναν άνθρωπο, είχε πάει ο Φερεντίνος και έκανε τον ελεγκτή. Ακούσε, παιδιά, φάρσα που γινόταν 90 στην τηλεόραση. Και ήταν ο Παϊτέρης ένα ferry boat. Ήταν και πάει ο ελεγκτής και ρωτάει έναν δίπλα τον Παϊτέρη, άσχετο, Του λέει το εισιτήριό σου, λέει δεν έχω. Λέει πετάξτε τον στη θάλασσα. Ο Παϊτέ, δεν το έχει δει αυτό.
2: Όχι, ούτε εγώ.
1: Μαρία, είναι τέλειο.
3: Και ο Παϊτέρης, άκου να δει, είναι ο Παϊτέρης ο Γλυκούλης και λέει ρε παιδιά, το πίστεψε ο Παϊτέρης. Ρε παιδιά, τον άνθρωπο πήγαινε να το μετασπιστεί. Και λέει πετάξτε τον βουτάνε, δύο και τον πετάνε στη θάλασσα. Και είναι ο Παϊτέρης, είναι έτοιμο να μπει μέσα να το. Μπείτε να δείτε τη φάρσα αυτή.
2: Έλα μωρέ.
3: Ναι, τέλο πάντων, τον πετάξαν, τον πετάξαν στη θάλασσα. Ήταν κασκαντέρι αυτό που είχε βάλει εντάξει τρομερή φάρσα. Τέλο πάντων και τη λέει τη Λατινοπούλου, ξέρω εγώ, ο πατέρα σου πρέπει να είχε πάρει χαλί. Η μάνα σου πρέπει να έχει πάρει χάρη από γύφτο και δεν το πλήρωσε. Εννοώντας, παιδί μου, ότι.
2: Ναι, ναι, ναι, καταλάβαμε.
3: Το παίρνει χαμπάρι και σου λέει αυτό και είναι Πετράν Κουσουλό και λέει: είναι αυτό το δικό. Γεια σου, ρε παιδί. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. Αυτό το τύπο. Ας διατηρήσουμε ένα επίπεδο. Ξέρεις, το,
1: όχι, ρε παιδιά.
3: Ναι, όχι. Ρε,
2: καλά.
3: αλλά.
1: όχι, όχι.
3: Μεγάλο Πέτρο Κουσουλό, τα φιλιά μου. Πετράν, τα φιλιά μου, αυτή την τηλεόραση θέλουμε.
2: Αυτή.
3: Αν με ρωτάτε, επειδή υπάρχει μια κρίση με την τηλεόραση αυτόν τον καιρό, αυτή την τηλεόραση θέλουμε.
2: Ναι.
3: Ας επανέλθει η παλιά. Ο μόνος που έχει τα άντρα να το κάνει είναι ο Πέτρος Κουσουλός.
2: Όχι, και το κάνει και καλά ο άτομος.
3: Τι θέλω να πω, έχουμε κάτι άλλο, έγινε κάτι άλλο μετά από εκεί. Εγώ μόνο το βιντεάκι έχω δει, δεν έχω ξαναδεί τι έγινε. Περιττό, φαντάζομαι θα τα βρήκανε στη φάση.
2: Ναι, καλά, μην το λες.
1: Δεν
2: την έχω εγώ την Λατινοπούλου για τόσο.
3: Ναι.
2: Ο Παϊτέρης τον έχω πιο έτσι.
3: Ναι.
2: Κομμανταρίσιμο.
3: Λοιπόν, καλά, θυμάμαι και επίσης να πούμε ότι και οι δύο προέρχονται από τον ίδιο χώρο, έτσι. Δηλαδή, αυτό που δεν ξέρει πολύ ο κόσμος. Ότι ο Παϊτέρης, παιδιά, όταν είχε βγει, αν θυμάμαι καλά, ο Καραμαλής στις εκλογές, ο Παϊτέρης πολιτευόταν. Διορθώστε με να κάνω λάθος. Πολιτευόταν με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Αλήθεια.
3: Βέβαια, δεν θυμάσαι που όταν είχε. Ήταν η παιδιά, όταν ήταν. Πότε έγινε το σκηνικό, ρε φιλέ.
2: Εγώ δεν το θυμάμαι καν.
3: Που είχε βγει η Νέα Δημοκρατία για 10 λεπτά και μετά κέρδισε το Πασόκ. Θυμάστε κάτι εκλογές.
1: Εσύ μας το έχεις πει. Ναι.
2: Τώρα παλιά μιλάς, για πολύ παλιά.
3: Πότε ήταν, όχι με το ΓΑΠ, πιο πριν με Σιμίτη ήταν, δεν θυμάμαι πότε ήταν. Όπου είχαν βγει δημοσκοπήσεις, όχι δημοσκοπήσεις, είχαν βγει τα πρώτα exit polls και ήταν η Νέα Δημοκρατία μπροστά. Πότε ήταν, παιδιά, θυμίστε μου. Και τελικά τελειώσαν οι καταμετρήσεις και τελευταία στο νήμα το πήρε το Πασόκ. Και είχαν γίνει δημοκράτες τότε και χαιρόντουσαν λίγο πριν. Το 2000 έγινε αυτό. Μπράβο, Μιχάλη. Και ήταν ο Παϊτέρης τότε με κιθάρα έξω το μαξί μου. Και είχε γράψει και τραγούδια για την Νέα Δημοκρατία. Και καλά,
2: αλήθεια.
3: Ναι.
2: Με Σιμίτη σου λένε.
3: Με Σιμίτη, μπράβο, το 2000, μπράβο. Τότε ο Παϊτέρης τραγούδαγε για τη Νέα Δημοκρατία. Και η Λατινοπούλου. Αν δεν κάνω λάθος, από τη Νέα Δημοκρατία ή όχι.
1: Ναι, από τη Νέα Δημοκρατία ήταν.
3: Κάτι νομίζω ότι. Θέλω να σου πω ότι.
1: Πολιτεύτηρα, νομίζω ότι δεν είχε βγει.
3: Δεν είχε βγει, ναι. Ήταν πολιτεύτηρα. Διορθώστε, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά νομίζω ότι.
1: Ναι, όχι, δεν το νομίζει. Από τη Νέα Δημοκρατία και τη διαγράψαν τότε.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Το σκηνικό που λες με τον Παϊτέρη ήταν, λέει, το 2004. Τα μπερδεύω. Α, όταν κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλω να πω ότι και οι δύο ήταν από τον ίδιο χώρο.
1: Από το ίδιο κόμμα.
3: Τρομερό. Τι έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης, πραγματικά. Anyway, λοιπόν, παιδιά, αυτά σε γενικές γραμμές. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο με κέφι χωρό τραγούδι. Attention. The country is now under attack. Τούρκοι! Σάπιλο! Θα μας μαλώσετε!
0: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Σάββατο 20 Ιουνίου. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπε στο πλαίσιο.gr και δε το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens. See you there.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Music 892.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Plus. Plus, plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus, plus, plus.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Τι τζέλι, τζέλι, πουμ τζέλι, τζέλι.
17: Τζέλι, τζέλι, τζέλι, τζέλι.
18: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
20: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
19: Ανανέωση.
20: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
21: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
19: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
21: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
22: Καθρέφτης. Όταν νιώθεις δυνατός, πρόσεξε, γιατί τότε είναι που πρέπει να φοβάσαι περισσότερο, όχι τους άλλους, τον εαυτό σου. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
25: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
26: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
27: Poltrona Sofa. Solo divani
28: di qualità.
29: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε με κραμακουνάρια. Επιστρέψαμε. Η τεχνολογία σήμερα είναι δύναμη, στρατηγική ευθύνη και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει η Beyond 2026. Αυτά μου αρέσουν πολύ τα συνεδριάκια. Κορυφαία business έκθεση τεχνολογία. Τι συνεδριάκι. Κορυφαία business έκθεση τεχνολογία και καινοτομία πραγματοποιείται 17-19 Ιουνίου Metropolitan Expo στην Αθήνα. Με θέμα, άκου Μαρία, θέμα Fractures Navigating Opportunity Through Disruption. Γάμο. Καλή επιχειρήσει, κυβερνήσει. Πρώτη φορά βλέπω να καλεί και κυβέρνηση. Αυτό δεν έχω ξαναδεί. Καλή επιχειρήσει, κυβερνήσει, startups, ερευνητέ, επενδυτέ και επαγγελματίε να δουν τι προκλήσει τη νέα εποχή ω αφετηρία για νέε λύσει. Στη σημερινή διοργάνωση θα βρείτε τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ο δικό σου, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech. Α, εκεί πρέπει να πάμε, να είμαστε σαν ουφό εκεί πέρα.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Δεν αισθάνεσαι πολύ μειονεκτικά με όλους αυτούς.
0: Να σκάσει εσύ, ρε, και να είσαι έτσι. Να κοιτάς δεξιά.
2: Προλαβαίνουμε να γίνουμε κι εμείς έτσι.
1: Τι λες, μωρέ Δημήτρη.
0: Θα έχει διεθνείς ομιλητές, θα έχει και B2B, B2G, Big Gam. Η έκθεση απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματικούς κλάδους, καθιστώντας την Beyond τον πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Παιδιά, μην με ρωτάτε. Θέλω να πάω, δεν έχω καταλάβει πριν τι πρόκειται. Θέλω να πάω. Μην μείνετε θεατές, γίνεται μέρος των εξελίξεων.
1: Εντάξει, είναι άλλος κόσμος από εμάς, αλλά έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Γιατί δεν έχω. Εγώ δεν έχω.
1: Τι δεν ξέρεις από αυτά.
2: Ξέρεις B2B.
0: Παιδιά, με πόσο AI ασχολούμαι εγώ κάθε μέρα με.
1: Καλά, δεν σημαίνει η Φάνη μου ότι επειδή ασχολείσαι με το AI, τα B2B και πώς τα είπες τα άλλα.
0: Δεν έχω κάτσει και έχω φτιάξει εγώ φωτογραφία μου να μοιάζω με τσολιάζ στο Nano Banana.
2: Σωστά, μπορείς.
1: Σωστά. Το έχει. Πάμε τώρα σε κάτι άλλο πολύ ωραίο επίσης. Η έκθεση Σημείο Κάλλας, μια μοναδική οικαστική και βιωματική εμπειρία αφιερωμένη στην ευληματική Μαρία Κάλλας, παρουσιάζεται από την Εθνική Λυρική Σκηνή στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έχει ξεκινήσει δηλαδή ως τις 21 Ιουνίου με μεγάλο χορηγό φυσικά τη ΔΕΗ. Η έκθεση, να ξέρετε, πραγματοποιείται με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 και επαναφέρει ουσιαστικά συμβολικά τη μορφή και τη φωνή της Μαρίας Κάλλας. Η ΔΕΗ παραμένει σταθερά με τον πολιτισμό, δίνοντας ενέργεια σε ό,τι εμπνέει και ενώνει. Η έκθεση, όπως σας είπα, άνοιξε για το κοινό την 5η 18 Ιουνίου, στις 8 χθες δηλαδή το πρωί, και θα παραμείνει επισκέψιμη έως και την Κυριακή 21 Ιουνίου στις 8 το απόγευμα. Και πάμε λοιπόν να πούμε για όλα αυτά που αλλάζουν, αλλά και για εκείνο που μένει σταθερό και μάλιστα από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε να γίνει κάτι για να αλλάξει. Ήταν στην κορυφή και παραμένει εκεί. Αναφέρομαι στο φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε πάντα Ζαγόρι.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι τα My Market συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να έρχονται ακόμη πιο κοντά μας. Δύο νέα My Market partners στην Πάρο και στην Αντίπαρο.
0: Πραγματικά οι χορηγοί μας έχουν πάθει. Καλά λέει ο Ιάκωβος. Πολύ ποιότητα. Δηλαδή αρχίζουμε και διαφημίζουν. Νομίζω ότι οι χορηγοί βλέπουν ότι μάλλον η εκπομπή, ρε παιδί μου, έχει κάνει ψηλά νούμερα και σου λέει. Δεν ξέρω να κάνω ποιο είμαι. Σου λέει, πού είναι, θέλω κάτι πολύ σημαντικό να το επικοινωνήσω. Πάμε στο Λαμπρόπουλο στα Κουνάβια. Αυτοί του ακούει ο κόσμο. Πού να ξέρω, δεν ξέρω αν έχουν ακούσει την εκπομπή.
2: Και ένα νέο My Market Local στη Νέα Ιωνία και Άγιο Δημήτριο μπήκανε δυναμικά στο δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μα χρόνια πιο εύκολα από ποτέ. Και θα βρείτε μεγάλη ποικιλία, παιδιά, ξέρετε, φρέσκα φρούτα, λαχανικά, τυριά, λαδικά, κρέατα, τα πάντα. Και πολύ σημαντικό, παιδιά, θέλω να σα πω ότι αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου μπορεί εμεί να είμαστε Σπόταγουλ, αλλά από τις 12 έως και τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Η Ευαγγελία Τσιορλίδη εκπέμπει live με το Music 892 σε ένα ξεχωριστό radio event. Και από τις 18 έως και τις 20 Ιουνίου θέλω να σας πω ότι το Πλαίσιο σε περιμένει στα μεγάλα εγγένεια του ανακαινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω και σούπερ διαγωνισμό με δώρα και δώρο επιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, να χαλαρώσουμε γιατί έχουμε ζώδια. Χθες δεν έδωσε ματσάκι.
2: Όχι, ούτε. Δεν μου είπε και ο ματσάκι. Θα φέρνω έτσι κάθε μέρα.
0: Βέβαια, με ένα μάτσι την ημέρα πρέπει να το φέρνει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε σε ζώδια.
3: Άστρα και.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους και πάμε λοιπόν, παιδιά, να δούμε τη σημερινή μέρα λίγο αναλυτικά, διότι είναι κάπως περίεργη. Θα τη χαρακτήριζα ιδιαίτερη, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που η τύχη φαίνεται να βρίσκεται στο πλευρό σου σήμερα και σε αρκετές καταστάσεις. Κάπως εξελίσσονται πιο εύκολα από ό,τι συνήθως και στα επαγγελματικά μπορεί να λάβεις αναγνώριση ή ένα θετικό σχόλιο που θα ανεβάσει την αυτοπεποίθησή σου. Συστηματικά, μη συμβιβαστείς με λιγότερα από όσο αξίζεις. Και το κάνεις πολλές φορές. Κάποιος δοκιμάζει τα ωριά σου και καλείσαι να δείξεις τι πραγματικά θέλεις. Πάμε στον Ταύρο που η σημερινή μέρα σου ζητά να ακούσεις περισσότερο τη διαίσθησή σου. Ένα οικονομικό θέμα ή μια αγορά χρειάζεται ψυχραιμία και όχι βιαστικές κινήσεις. πιστεύεις, στη δουλειά οι ιδέες σου έχουν μεγαλύτερη απήχηση από όσοι εσύ ο ίδιος μπορεί να πιστεύεις και στα ερωτικά μία συζήτηση μπορεί να φέρει μεγαλύτερη οικειότητα και να ξεκαθαρίσει παρεξηγήσεις. Πάμε στο δίδυμο που επικοινωνεί το μεγάλο σου όπλο για σήμερα. Οι επαφές, τα μηνύματα και οι συζητήσεις φέρουν πληροφορίες οι οποίες θα αποδειχθούν χρήσιμες, αν όχι τώρα πάρα πολύ σύντομα, και στα επαγγελματικά μη βασιστείς μόνο στην τύχη αλλά και στη λογική σου. Τέλος, στα αισθηματικά, ένα πρόσμενο φλερτ, μία νέα γνωριμία μπορεί να σου τραβήξει το ενδιαφέρον και κάπως θα σε βγάλει μέσα από αυτόν τον λάκκο που έχεις ανοίξει μόνος σου και έχεις μπει μέσα. Πάμε στον καρκίνο που η μέρα σε καλεί να εκφράσεις όσα νιώθεις αντί αν τα κρατάς μέσα σου. Στη δουλειά, λοιπόν, μία ιδέα που μέχρι χθες δίστασες να παρουσιάσεις μπορεί να βρει ανταπόκριση. Στα αισθηματικά, η ζεστασιά και η ειλικρίνειά σου γίνονται το μεγαλύτερο πλεονέκτημα και θα πρέπει κάπως να αποφύγεις συγκρίσεις με άλλους και να επικεντρωθείς στη δική σου πορεία. Ξέρω σε πιάνει το άδικο. Το γνωρίζω, όλοι το έχουμε νιώσει, αλλά θα πρέπει να επικεντρωθείς περισσότερο στον εαυτό σου και να μην τον βάζεις να συγκρίνεται με άλλους. Πάμε στον καρκίνο, που η μέρα σε καλή, φίλε μου καρκίνε. Α, το είπα. Πάμε στα λιοντάρια που σε λύνει, σε ευνοεί και σε βάζει στο προσκήνιο. Σήμερα, λοιπόν, τραβάς εύκολα την προσοχή και έχεις την ευκαιρία να προωθήσεις προσωπικούς ή ακόμα και επαγγελματικούς σου στόχους. Μην εκπλαγείς αν κάποιο πρόσωπο αναζητήσει τη συμβουλή σου ή τη βοήθειά σου. Πρόσεξε όμως να δεις αν θα του τη δώσεις. Τέλος, αισθηματικά, η αυτοπεποίθησή σου λειτουργεί μαγνητικά. Και γι' αυτό το λόγο θέλω να σου πω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, αν βγεις έξω και φλερτάρεις, ακόμα και να μην φλερτάρεις, κάτι θα γίνει. Πάντως μόνος σου δεν θα φύγεις. Ένα Instagram θα το πάρεις. Πάμε στον Παρθένο που η μέρα σε βοηθά να χαλαρώσει λίγο τους αυστηρούς κανόνες που βάζεις στον εαυτό σου. Επαγγελματικά, ένα μικρό λαθάκι μπορεί να εξελιχθεί σε χρήσιμο μάθημα και όχι σε πρόβλημα που φαίνεται στην αρχή. Στα προσωπικά, ένα χαμόγελο ή μια αυθόρμητη συνάντηση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη διάθεσή σου. Γι' αυτό θα πρέπει να αφήσεις χώρο για το απρόβλεπτο. Σταμάτα να είσαι τόσο κλειστός πια με τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να αφήσεις χώρο. Πάμε στο Ζυγό που οι σχέσεις με φίλους και συνεργάτες βρίσκονται στο επίκεντρο. Μια ομαδική προσπάθεια μπορεί να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα από όσα περίμενες και στα αισθηματικά η μέρα προσφέρεται για ειλικρινείς συζητήσεις και συναισθηματικά ξεκαθαρίσματα. Ώρα λοιπόν να μπουν όλα σε μία τάξη και σε μία σειρά. Το βράδυ ευνοεί εξόδους και κοινωνικές επαφές και όχι μόνο, το βράδυ ευνοεί και άλλα πράγματα. Δεν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε στο πιο.
0: Δεν καταλαβαίνω, αλλά... Ωπα, να το σε λαγόρι μου! Έλα, αγόρι μου! Το περιμένουμε και μας το δίνει. Ζεστό, καυτό.
2: Παρασκευή σήμερα.
0: Oh.
2: Παρασκευή σήμερα. Να σου πω, Πανουλή.
0: Ό,τι θες, αγόρι μου.
2: Απιά λίγο νερό.
0: Κάνε ό,τι θες. Έχεις το ελεύθερο. Πάμε, αλλά θέλω να μου το δώσεις όλο, έτσι. Δώσ' το φυλάκια ροφιχτά.
2: Θέλω να σου πω, λοιπόν, ότι από σήμερα ξεκινάνε οι αλλαγές. Από σήμερα, λοιπόν, και για όλη την επόμενη εβδομάδα, είμαστε πιο ανεβασμένοι από ποτέ. Έτσι, σαν λιοντάρια είμαστε. Σαν λιοντάρια. Τίγρης ήταν. Σαν τίγρης, έτοιμες να κατασπαράξουν τα θυράματά τους.
0: Μην τον κόβεις, μην τον κόβεις, μαλακά, μην τον κόβεις.
2: Εβδομάδες. Θέλω να σου πω ότι η εβδομάδα αυτή είναι των αλλαγών. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ, μάλλον αυτήν την εβδομάδα θα κάνω και εγώ μια αλλαγή.
1: Τι αλλαγή?
0: Τρελά, ναι, μας άλλαξε. Θα βάλεις το περουκίνι το.
2: Μάλλον Πέμπτη πρωί θα σκάσω με μπούκλες.
1: Oh. Α, θα βάλεις μπούκλες τελικά.
2: Δώσε μάλλον την Πέμπτη το πρωί. Τετάρτη θα πάω να τις βάλω.
1: Χαλαρές μπούκλες ή.
2: Μου είπε ότι είναι μακριές, φτάνουν 17 εκατοστά.
0: Μαρία, να σου πω κάτι.
1: Θα το δοθάσουμε μπούκλα τώρα.
0: Χωρίς πλάκα, Μαρία. Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ, Μαρία.
1: Έχει εδώ πέρα.
0: Γιατί το παίζεις και καλά προοδευτική για αυτά. Ρε, αύριο μεθαύριο, άμα έρθει ο ηφαιστείωνας. Πώς το λένε το παιδί σου.
1: Ο Αρίωνας
0: και λέει για πράγματα, θα είσαι κοκκέι.
1: Ανάλογα αν του ταιριάζουν στο στυλ. Αν του ταιριάζει, στο στυλ.
2: Γιατί ρε φαν, δεν κατάλαβα.
1: Τι δηλαδή, άμα θέλει να μακρύνει το μαλλί και είναι μπουκλέ, γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα έχει.
0: Ναι. Α, και τι, άμα δεν έχει, το, αν δεν έχει το παιδί μαλλί, τι πειράζει.
1: Αν δεν έχει, εντάξει, δεν θα ήθελα να βάλει περουκίνη. Δεν θα το ήθελα. Θα ήθελα εμφύτευση.
2: Τι είπες?
1: Ναι, προτιμώ την εμφύτευση. Και σε εσένα το έχω πει, Δημήτρη μου, προτιμώ την
2: Μαρία, εμφύτευση. Μαρία, τι είπες? Ναι. Δηλαδή, άμα έρχονταν ο Παρμενίων και σου έλεγε ότι ήθελε.
1: Αρίωνα, ρε, η Παρμενίων.
2: Ότι ήθελε.
0: Συγγνώμη, ρε, εσύ. Έχει ναι. Δίκιο ο Δημήτρης. Ναι. Τώρα, σε αυτό που λέει τέτοιο.
1: Παιδιά, θέλετε την αλήθεια.
0: Ερχόταν ο Κίμωνας.
1: Θα τα πούνε όλα τώρα.
0: Ναι,
1: να παίρνετε ιδέες και για ονόματα εσείς που ακούτε.
0: Να σου πω το Αρίωνας, πώς σας ήρθε πραγματικά. Δηλαδή, έλεγε εσύ τώρα καθώς να εκεί πέρα ήσουν.
1: Όχι, του Δημήτρη του ήρθε.
0: Ναι, αυτό λέω τώρα. Εγώ, όλα αυτά τα νέα ζευγάρια είναι. Το σκέφτομαι, ρε παιδί μου. Είναι όταν θέλουν να δώσουν μια ονοματοδοσία στο παιδί. Έχει τη ώρα, ρε παιδί μου, που θέλει να δώσει το όνομα. Και είναι τα νέα ζευγάρια, μετά αφού έχουν δει ότι είναι έγκυος οι άλλοι, είναι και οι δύο γυμνοί στο κρεβάτι, αγάπη μου, δεν το πιστεύω, ότι το σεξ κατέληξε σε μια πολύ όμορφη, πώς το λένε, κατάσταση, πώς θα το ονομάσουμε το μικρό μας, και πάνω εκεί στα φιλιά και στο, το βγάλουμε Αρίων. Είναι δυνατόν.
1: Καλά, ακριβώς έτσι έγινε. Ναι, ναι. Και έχει δύο ονόματα. Ριώνα Τηλιανό.
4: Α, δεν το ξέρω.
0: Ναι, για να είναι καβατζωμένοι τώρα. Μην το κορδεύουμε το παιδί σχολείο και να.
1: Όχι, ρε, εσύ είσαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Άμα δει, κανένα παιδί δεν έχει νορμάλ όνομα.
0: Πώς το φωνάζεις εσύ στο.
1: Αριώνα, αυτό κάτι.
0: Ναι, Αριώνα.
1: Ναι, φυσικά. Κανένα δεν έχει νορμάλ όνομα. Όλα παιδιά είναι λάβρος.
0: Ρε, φίλε, να σου πω κάτι. Εγώ το σκέφτηκα γι' αυτό με το μικρό.
1: Τι.
0: Που το λένε ο Λάμπρο.
1: Γιατί?
0: Και λέω, ρε, θα σου πω. Είπατε, Λάμπρο λένε τον πατέρα μου. Δεν είναι ότι είμαι παραδοσιακό.
1: Είσαι παραδοσιακό.
0: Εγώ, όχι, καμία
1: αφού
0: σχέση.
1: Αφού λένε τον παπά
0: σου. Όχι, καμία σχέση.
4: Τι καμία σχέση. Μωρέ, και δεν είπατε γιατί... Σοφία Ειρήνη και βάλατε και τι δυο πεθερές.
0: Γιατί, μα, γιατί...
1: τότε δεν είσαι παραδοσιακό.
0: Όχι, γιατί το είπαμε για πλάκα και μα άρεσε πάρα πολύ. Εμένα το άκουσα του Σοφία Ειρήνη και λέω πω, πω να γίνει δικηγόρο, γιατρό. Σοφία Ειρήνη, Λάμπρο.
1: Σαν τον παπά του να γίνει δικηγόρο γιατρό. Το έχει βγάλει ήδη τώρα το πρόγραμμα του κοριτσιού.
0: Εσύ σταμάτα που πάρα λίγο, πω δεν το είπε πραγματικά αλλιάκμονα το παιδί. Θέλω να πω ότι σκεφτόμουν με το μικρό το Λαμπρό και λέω να ξέρει, μου πέρασε το μυαλό. Να το βγάλω μια. Πώ το λένε.
1: Πώ είναι Βεσίρο το 21.
0: Ναι, αυτό, να το βγάλω Μάρκο Μπότσαρη. Να, να το βγάλω, πώ το λένε. Κάτι, πες κάτι φοβερό. Έκτορα. Όχι Έκτορα. Ναι, να το.
1: Κάτι είναι. Παιδί, Οδυσσέα.
0: Α, Οδυσσέα, Αλέξανδρο. Κάτι. Να, να το βγάλω Άδη. μετά σκέφτομαι. Σκέφτεσαι, λέω, εμφανισιακά να πάρει από μένα το παιδί. Και να βγει έτσι. Τώρα, δηλαδή να βγαίνω εγώ τώρα και να έχω κανένα γαμάτο αρχαιολινικό όνομα και να είμαι έτσι.
1: Φαντάζε, δηλαδή, αρέσει η Φάνη, είναι πλούτονα. Και θέμα συνήθειας.
0: Ναι, οπότε λέω, βγάλω τον Λάμπρο, άμα γίνει η παλικαράς ωραίος, εννοώ εμφανίσιμος, εντάξει, τουλάχιστον είναι ωραίος, θα το λένε Λάμπρο, δεν πειράζει. Άμα βγει όμως, αν βγει Ζουμπάσα και εμένα, θα το υποστηρίζει.
1: Εσύ έκανες ολόκληρη ανάλυση στη σκέψη σου, ναι. Δεν το συζητάμε. Το όνομα το έχω ξαναπεί. Πρώτον, είναι συνήθεια, δηλαδή άμα σε λέγανε σε ένα πλούτονα, θα σε είχαμε συνηθίσει. Το πλούτο, να το είχαμε πάρει δεδομένο.
4: Και μετά με λένε Ζαφύρι.
0: Εγώ, χωρίς πλάκα, αν διάλεγα ένα όνομα δικό μου και δεν κάνω καθόλου πλάκα.
1: Ναι.
0: Δεν κάνω καθόλου πλάκα, μιλάω σοβαρά τώρα. Αλλά το αντιλαμβάνομαι στην ηλικία αυτή που είμαι τώρα, αν μπορούσα να διαλέξω. Ναι. Θα ήθελα να το στείλω ένα φίλο σοβαρά. Θα ήθελα να με λένε η Ρόδη.
1: Αχ, εντάξει.
4: Τι είναι, δεν κάνει πλάκα.
1: Πραγματικά
4: τώρα.
0: Καθόλου πλάκα.
1: Η Ρόδη, γιατί πε μου, τι σου άρεσε.
4: Η Ρόδη με δυο παιδιά
0: ήταν. Φίλε, άλλο θα σου πω. Γιατί ρε φίλε προκαλεί φόβο. Από μικρή, επειδή είχαμε την ιστορία του Ηρώδη και φοβόμαστε όλα τα παιδάκια, δηλαδή μας λέγανε παλιά ο Ηρώδης.
1: Ναι, ναι, το λέγανε.
0: Προκαλεί φόβο.
1: Και θες να προκαλείς φόβο.
0: Ναι.
4: Ναι, θέλει, τώρα ναι, το κατάλαβες.
0: Ναι. Δεν θέλω Μαρία σεβασμού.
1: Δεν
0: θέλω,
1: θες φόβο.
0: Θέλω ούτε φόβο, τρόμο θέλω.
1: Θες να σε δει. Μπορώ, παιδιά.
4: Το παιδί έχει χαζέψει. Έχει να κοιμηθεί δύο μέρες.
0: Έχω σκεφτεί και το Εφιάλτης. Αλλά είναι.
1: Αχού!
4: Τι ωραίο όνομα! Εφιάλτακο!
1: Και μετά λέει για το Αρίνο. Δηλαδή αυτά που έχει σκεφτεί και που ήθελε να πάρει.
0: Το Εφιάλτης είναι ψιλοκιαστείο. Δηλαδή το Εφιάλτης είναι too much, ρε φίλε. Το Εφιάλτης βλέπει ότι είναι τρολιά.
1: Ενώ το Ηρώδης είναι πιο.
0: Το Ηρώδης είναι.
4: Ναι, περνάει.
1: Ναι, περνάει πιο καλά.
0: Ναι, ναι, ναι. Μ' αρέσει.
1: Δεν πα καλά.
0: Κάτι τέτοια. Ηρώδης τρίτος κυρίαρχος. Όλα μαζί.
1: Εγώ φαντάζομαι τον μικρό, τον Λαμπράκο, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή, άμα τα ακούει αυτά που λες.
0: Ναι, τέλος πάντων, anyway, για λέγε.
1: Και πήγε στο τελείως παραδοσιακό.
0: Εντάξει, πήγα το
1: μάθημα. Είσαι παραδοσιακό.
0: Δεν πήγαμε όλοι παραδοσιακό.
1: Είπαμε μόνο. Δύο γιαγιάδες, παππούς, τελείως παραδοσιακό.
0: Δεν είναι.
1: Εγώ το είχα κιάχτη. Επειδή λες Μαρία και γυρίζει όλη η Ελλάδα. Mm-hmm. Λέω, ας έχει κάποιος ένα
4: εσύ
1: λίγο
4: είσαι
1: διαφορετικό.
4: Είσαι πολύ mainstream, δηλαδή.
1: Όχι
4: πολύ...
1: απλά mainstream, είμαι δηλαδή.
4: Είσαι βασικιά.
1: Από τις πολύ βασικές κατάλληλες.
4: Πώς και δεν το άλλαξες. Εγώ θα σε είχα να τα κάνεις κάτι, ας πούμε, στο όνομά σου.
1: Το έλεγα της μητέρας μου. Της λέω, κάντο μου λίγο έτσι ένα Μαρία, ένα κάτι, ρε παιδί μου. Όχι, μου λέει Μαρία.
0: Κάτι τέτοιο. Καλίστη.
4: Καλίστη.
0: Πάρτα.
1: Ωραία αυτά. Μ' αρέσουνε.
0: Ναι, σ' αρέσουνε.
1: Αέλια.
0: Ναι, ναι. Αέλια. Αυτό πάει, μου θυμίζει.
1: Ήριδα, Κασιανή.
0: Αυτό το αέλια μου θυμίζει νερό, ρε. Και καλά, ήπια μια. Κάτι ποτό, απεριτήφι.
1: Τι θα σου θυμίζει. Κασιανή. Πολύ ωραίο. Κασιανή.
0: Μαρία, είσαι
4: Κασιανή, Μαρία. Κασιανή, θα σα αρέσει να λέει Κασιανή.
1: Παιδιά, το Κασιανή, δεν είναι ωραίο όνομα το Κασιανή. Σα πάει τώρα το τροπάριο εσά στο μυαλό.
0: Σε όλου νομίζω, δεν πάει.
1: Είναι φανταστικό το Κασιανή. Δεν λέτε ρε, παιδιά, έχει ένα σωρό ωραία ονόματα.
0: Τέλο πάντων, Μαρία, όπω και αν σε λέγανε, Κασιανή, Άνλη, Σκατέλια. Α, όχι, αυτό
4: δεν είναι. Σκατέλια δεν υπάρχει, Φάνη. Ακριβή, υπάρχει. Εγώ μια φίλη ακριβή στο σχολείο.
1: Ακριβή, όχι το ακριβή, εντάξει, είναι λίγο. Δεν ξέρω, δεν με τρελαίνει, αλλά αυτά τα
0: περίεργα. Κασάνδρα, θα σου πήγαινε το Κασάνδρα.
4: Ωραίο το Κασάνδρα.
1: Κασάνδρα.
4: Μαρία Νέμεση.
0: Μέδουσα, λέει ένα φίλο.
1: Το Μέδουσα, το Κασάνδρα, πολύ ωραίο.
0: Μάγι.
1: Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου, θα ήθελα έτσι να είχα ένα ιδιαίτερο όνομα.
0: Ναι, έχει ιδιαίτερη φάτσα όμως. Λοιπόν,
1: ενώ όλες μου οι φίλες έχουν ιδιαίτερο, κατάλαβες τι γίνεται.
4: Γιατί πώς λένε τις φίλες σου?
1: Μέρβε, Σίλια, Ήρα. Τι.
0: Μα αυτή είναι.
1: Παράγια.
0: Οι καθηγητές από το Hogwarts είναι αυτοί.
4: Πραγματικά. Είσαι σαν τη Μαρινέλα από το παραπέντε. Η Κέλλη, τι είναι και η Ντόντι, οι φίλες σου. Μέρβελ, πώς τη λένε.
1: Μέρβε, Σμαράγδα, Ήρα, Σίλια.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι, έχουν όλες πολύ ωραία ονόματα. Και, και πριν... Εδώ, εκτός από τη Μέρβα, είναι όλες από εδώ.
4: Η Μέρβα είναι Τουρκαλά. Mm.
0: Αυτό τώρα...
1: Και έρχομαι εγώ και σκάω Μαρία. Κατάλαβε τι γίνεται.
0: Είναι, είναι πως λέει το πράγμα από ο Γιώργος, είναι παρέα από Power Rangers. Ναι, πάμε, συνέχισε τώρα, λέγε.
4: Εγώ το Σκορπιό θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα το πω μια γρήγορα. Συνδυάζει πάθος και αποφασιστικότητα. Στα επαγγελματικά μπορεί να κάνεις μια σημαντική κίνηση που θα φέρει αποτελέσματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Και στα αισθηματικά, η ένταση είναι αυξημένη, αλλά μπορεί να λειτουργήσει θετικά αν αποφύγεις τον έλεγχο και τις υπερβολές. Σταμάτα να υπερβάλλεις τόσο πολύ και θα στο ξαναπώ, σταμάτα να είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου. Δεν το αξίζεις. Πάμε στο τοξότυπο ημέρα σε οθήνα, δεις πιο μακριά και να οργανώσεις τα επόμενα σχέδιά σου. Ένα νέο πρόσωπο ή μια νέα πρόταση μπορεί να σου ανοίξει διαφορετικούς ορίζοντες από αυτούς που ήδη τώρα έχεις και από αυτούς που πίστευες. Και στα αισθηματικά, καλό είναι να μιλήσεις ανοιχτά για όσα σε έχουν πλήγωση, αντί να κρύβεις πίσω χιούμορ ή αδιαφορία. Για τους ελεύθερους, θέλω να σας πω
0: λέτε,
4: ότι είναι μια καλή μέρα για να
0: σας δείξω. Το πιο ωραίο όνομα λέει είναι της Παναγίας. Είσαι με καλά. Ξέρεις κάποιον που να λέγεται Παναγία. Ή εννοείς Άτο Μαρία.
1: Άτο Μαρία. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Απλά λέμε τώρα για το πόσο συνηθισμένο είναι που φωνάζεις Μαρία και γυρίζουν 20.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Φίλε, εγώ και η σημερινή μέρα σου δίνει ευκαιρία να αφήσεις πίσω άγχη που δεν έχουν πραγματικά.
0: Το Ανδρομάχηρε ή Ανδρομάχη που λες ότι έχει ωραίο όνομα.
4: Ωραίο όνομα.
1: Ωραίο, δεν άσχημο.
0: Ωραίο είναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα μου πάει πολύ σε. Πώς το λέγεται.
4: Καλέ, ποιος είναι αυτός.
0: Δεν ξέρω.
1: Καλέ.
0: Τέλος πάντων, ωραίο το Ανδρομάχη. Εμένα μου αρέσουν τα ονόματα ανδρικά σε γυναίκες.
1: Τι εννοείς αντικά, όπως
0: Γιώργος. Σάντρα. Σάντρα.
1: Συγγνώμη, το Σάντρα είναι.
0: Αντρικό εννοώ. Δηλαδή να είναι. Ωραίο, ωραίο. Σάντρα. Βαρβάρα. Το γιώτα που έχω πει είναι τέτοιο. Θέλω έτσι να είναι σφιχτά.
1: Να σου βγάζουν κάτι, δηλαδή. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Ναι. Βάντα. Την κουμπάρα μου τη λένε Βέτα.
1: Βέτα.
0: Ναι, την κουρέμουν τη λέει Βέτα. Ναι, ναι, ναι.
4: Βάνα.
1: Βάνα.
0: Ναι, τέτοια. Τώρα κάτι αυτά τα πολύ τα μορδιακά, Ριάδνη και αυτά. Τώρα αυτά είναι για μωρά τώρα. Εντάξει. Λέλα.
1: Λέλα.
0: Λέλα.
1: Εντάξει, Λέλα είναι Λέλε.
0: Ντέιβιντ.
1: Ντέιβιντ.
0: Λοιπόν.
1: Σαν τους ξένους που βγάζουν τα παιδιά τους ήλιο, μήλο, Apple.
4: Apple.
1: Ναι. Ποια είναι η Γκουίνεθ, νομίζω το λέει Apple το παιδί.
4: Apple το παιδί.
1: Ναι, ναι, ναι, κάποια το λέει.
4: Όπως βολεύονται. Φίλε, εγώ και η σημερινή μέρα σου δίνει ευκαιρία να αφήσει πίσω άγχη λοιπόν, που δεν έχουν πραγματική βάση. Στα επαγγελματικά, μια ιδέα σου μπορεί να βρει υποστηρικτές και στα οικονομικά χρειάζεται σταθερότητα και όχι βιαστικές κινήσεις. Στα σημαντικά, υπάρχει έντονη ανάγκη για βαθύτερη σύνδεση και ουσιαστική επικοινωνία. Δεν σου αρέσουν πια αυτά τα φλερτάκια και τα επιφανειακά. Θέλεις κάτι πιο ουσιαστικό. Πάμε στον υδροχό, παιδιά.
0: Το ανδρόμαχο, που έχουμε το ανδρόμαχο εδώ πέρα το φίλο. Δεν έχω ξαναδεί πιο γυναικείο όνομα σε άντρα. Δεν επιτρέπεται να σε λένε ανδρόμαχο.
4: Τι λες μου,
0: γιατί ρε φίλε, όχι, δεν το λέω τώρα σεξιστικά. Το λέω ότι όταν λες ανδρόμαχος,
1: ωραίο.
0: Ναι, αλλά είναι ένα το όνομα, είναι το ανδρομάχη. Δηλαδή όταν πας σε κάτι ανδρό, κάτι, λέει είναι ανδρομάχη μόνο. Δεν μπορεί να σε λένε ανδρόμαχο. Δεν μπορεί να σε λένε ανδρόμαχο.
1: Γιατί ρε Σιφάνη δεν μπορεί να σε λένε ανδρόμαχο.
0: Γιατί το όνομα ανήκει σε γυναίκα το ανδρόμαχο.
4: Ο Άγιος Ανδρόμαχος είναι.
0: Ρε Σι, ναι, εντάξει, τώρα τι να κάνω.
4: Υπάρχει Άγιος Ανδρόμαχος.
0: Δεν είναι ανδρόμαχος. Το έχουν πάρει, είναι γυναικείο το όνομα. Ανδρομάχη τέρμα. Δεν πάει σε τέτοιο.
1: Δεν φοριέται.
4: Δεν το κάνει τώρα.
0: Δεν φοριέται τώρα αυτό το πράγμα, ναι. Το Θεοφάνης, τι λες.
1: Και εμένα μ' αρέσουν τα κανονικά ονόματα όπως είναι Κωνσταντίνος, Δημήτρης, Γιάννης, όλα αυτά. Μ' αρέσει το κανονικό. Δηλαδή Ιωάννης, Δημήτριος. Όχι Κώστας, Κωνσταντίνος.
4: Δημήτριος.
0: Θέλω όποιος λέγεται έτσι να τον κουτουλήσω. Δεν μπορώ.
1: Γιατί?
0: Δεν μπορώ.
1: Εμένα μ' αρέσουν.
0: Δεν είναι καλά, εντάξει.
4: Νικόλα.
1: Εσύ Φάνης από το Θεοφάνης. Θεοφάνης.
0: Ακόμα και τον Αλέξανδρο τους λέω Αλέκους. Δεν μπορώ. Γιατί μεγαλοπιάνονται. Δεν μπορώ.
1: Αχού.
4: Αλέκο μου αρέσει.
1: Λευτέρης, Ελευθέριος.
0: Ναι, ρε.
1: Ελευθέρη.
0: Λες και μπαίνει εδώ πέρα καλόγερος. Ελευθέρη,
4: για. Καλημέρα, Ελευθέρη.
1: Όχι, ρε, είναι ωραία, γιατί το δικό σου Θεοφάνης.
0: Θεοφάνης. Το Θεοφάνης πάει όμως.
1: Ναι, Θεοφάνης.
4: Όχι να το λέγανε και Θεοφάνη και από το στόμα του αν βγαίναν τέρατα. Ενώ το Φάνης.
0: Και μάλιστα, εμένα μου αρέσει πώς με φωνάζουν στο Αίγιο τα μπαρμπάδια μου. Θεοφάνης. Δεν με φωνάζει Φάνη κανένα. Θεοφάνη.
1: Θεοφάνη σε φωνάζουν. Όχι, εντάξει.
0: Μ' αρέσει πολύ.
1: Σ' αρέσει αυτό, βέβαια. Έχεις το παραδοσιακό εσύ.
0: Παραδοσιακό,
1: το...
0: δεν
1: είναι, ρε παιδί μου, πιο.
0: Ναι. Και το Φανή είναι πολύ ωραίο για γυναίκα. Πολύ ωραίο όνομα το Φανή. Και πολύ σπάνιο. Δεν το λέω επειδή είμαι εγώ.
4: Ωραίο, ωραίο.
0: Το Φανή είναι πολύ ωραίο όνομα για γυναίκα. Φανή τώρα, μιλάμε και σεξι και όλα. Πάμε.
4: Φίλε μου, δροχό, οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας. Κάποιο πρόσωπο επιστρέφει ή ζητά μια δεύτερη ευκαιρία από σένα. Οπα. Θα έρθει και θα σου χτυπήσουν την πόρτα, Φανούλη και Μαρία, πάλι. Δεν ξέρω. Ένα πρόσωπο που στο παρελθόν μπορεί να είχατε παρεξηγηθεί, μπορεί να είχατε τσακωθεί.
1: Α, δεν θέλω από το παρελθόν.
4: Ζητάει δεύτερη ευκαιρία. Μήπως θα... η Βουργάκη θα ζητήσει δεύτερη ευκαιρία. Δεν ξέρω. Στη δουλειά οι πρωτότυπες ιδέες σου βρίσκουν.
0: Ναι.
4: Κάτι πάρα πολύ
0: τώρα, δυνατό. Βέβαια, ο μπάρμπας έχω γίνει εγώ, έχεις δίκιο, αδερφέ.
4: Και σε σημαντικό, χρειάζεται να δεις μια κατάσταση πιο αντικειμενικά και να αφήσεις στην άκρη παλιές προκαταλήψεις. Πρέπει να τα αφήσεις λίγο στην άκρη αυτά και να το δεις το θέμα λίγο πιο αντικειμενικά. Και κλείνουμε με τους ηχθείς, που η διέστησή σου είναι ιδιαίτερη δυνατή σήμερα και σε βοηθά να καταλάβεις τι πραγματικά συμβαίνει γύρω σου. Στα επαγγελματικά, μια ευκαιρία που εμφανίζεται ξαφνικά αξίζει προσοχής. Μέχρι τώρα την υποτιμούσες ή δεν έδινες τόσο βάση. Φαίνεται όμως ότι αξίζει και στα αισθηματικά το συναίσθημα κυριαρχεί και μπορεί να φέρει όμορφες στιγμές, αρκεί βέβαια να μην εξαδενικεύσεις πρόσωπα ή καταστάσεις. Δημιουργικές δραστηριότητες και τέχνη λειτουργούν ευεργετικά, οπότε λοιπόν σήμερα πηγαίνετε για ένα τρεξιματάκι, πηγαίνετε γυμναστήριο, κάντε κάτι διαφορετικό, γιατί μέσα από αυτά τα πράγματα μπορεί να γνωρίσετε κάτι πολύ ενδιαφέρον.
0: Τώρα που λέει φάνησε ένα πράγμα, σε λένε ως φόρο. Λοιπόν, φίλε, σε πληροφορώ. Είχα γείτονα στο χωριό μου, στο Αίγιο.
1: Μη μας πεις τώρα.
0: Είναι, πέθανε ο άνθρωπος τώρα. Είχα γείτονα, ο οποίος είχε πάρει ένα οικόπεδο δίπλα από το δικό σπίτι μας, δύο σπίτια δίπλα. Πρώην ταξιτζής, Αθηναίος. Ναι. Και είχε πάρει να έρθει να πάρει σύνταξη ο άνθρωπος. Δεν είχε παιδιά, σκυλιά, κατιά. Ήταν μόνος, είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο σπιτάκι και είχε βάλει απ' έξω πέτρινο σπίτι, ωραίο, με ταμπέλα έως φόρος. Αυτός πίστευε πολύ, όχι δεν ήταν σαν ταινιστής, ήταν πολύ ψαγμένος με συνωμοσίες τέτοια. Ρε. Καλή του ώρα, μιλάμε, ωραίος τύπος. Και το λέγαμε έως φόρος, γειτονιά, δηλαδή ήταν.
4: Και γιατί το βάλετε έως φόρος?
1: Έλατε, ρε, δεν είχε καμία σχέση.
0: Ήταν τύπου Ερυθρός Κότσουφας.
4: Μην πλησιάζετε.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν ήταν, έχει να κάνει με σατανισμό. Ήταν πολύ ψαγμένος τώρα με τέτοια πράγματα. Ήταν 65, πέθανε από καρδιάκο ακόμη. Αλλά ήταν πολύ ψαγμένος τώρα. Ξέρεις τι κουβέντες έχω κάνει εγώ με αυτόν.
1: Φαντάζομαι.
4: Αλλά... φαίνεται.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να ηρεμήσετε γιατί ερχόμαστε με Μαρία Ένεσλι, έτσι, και ενεργηθείτε. Τι θα έχουμε σήμερα?
1: Ενεργηθείτε.
0: Ναι. Παιδιά, κοιτάξτε τώρα το group. Άκουσα να πω και κάτι άλλο τώρα. Χθες έχουμε το group στα Κουνάβια.
1: Ναι, γιατί σου λένε διάφοροι. Τώρα του έχει κάνει.
0: Ρε, παιδιά, άκουσα. Να πω τώρα μια αυτό. Εγώ χθες. Έχω τώρα τρεις μέρες που τρέχω με το μικρό, κάτι αρρώστιες, κάτι αυτά. Τρέχουμε σε κάτι νοσοκομεία, όλα καλά. Είχα τα νεύρα μου χτες που μπενεύγαινα στα νοσοκομεία. Έχω από εκεί στο group να μου στέλνουν παιδιά μήνυμα στο group. Να είμαι εγώ στο μητέρα τώρα, να είμαι φρικαρισμένος και να μου στέλνουν μηνύματα στο group. Λαμπρόπουλε, πέφτουνε μηνύσεις, λέει το τέτοιο. Παιδιά, θα το κλείσουμε το group. Σας το λέω από τώρα, θα το κλείσουμε το group. Μου γυρίσαν τα μυαλά. Μπήκα χθες μέσα, έκανα κανένα εικοσαριά band. Σε πολλούς έχω κάνει band χωρίς λόγο. Αλλά πώς το λένε. Να, έχω και το Λουκά. Εγώ δεν έβγαλα άχνα. Μου λέει ψάχνω να βρω.
1: Είναι δεύτερη φορά που το κάνω.
4: Πάρτα!
0: Εγώ τώρα, τι να σου πω τώρα. Και δεν το λέω για να με λυπηθείτε. Το πιο πολύ να με λυπηθείτε, χθες μπαινόπια στο νοσοκομείο και σε πάρτι, παιδικά πάρτι. Πώς γίνεται αυτό? Το έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα? Έτρεχα τη μικρή σε πάρτι, το μικρό στα νοσοκομεία και είχα και από εκεί να μου γκρινιάζουν για το τέτοιο. Θα μπω καμιά μέρα και θα σα πάρει όλο ο διάλογο. Μπατακλάν θα το κάνω, το λέω από τώρα. Λοιπόν, θα φάει σβήσιμο το group. Δεν είστε άνθρωποι. Θα μου πεις δεν φταίνε όλοι, μερικοί δεν είστε άνθρωποι.
1: Γιατί τσακώνεστε, ρε παιδιά?
0: Δεν είναι, δηλαδή. Δύο-τρεις τσακωθήκανε μέσα. Δεν μπορώ. Και δεν μπορώ να κάνω.
4: 6-7.
0: Και δεν μπορώ να κάνω διαλογή, παιδιά. Δεν μπορώ να κάτσω. Δεν έχω το χρόνο να κάτσω να δω ποιος θέει και τι γίνεται. Οπότε θα πέσει ένα μαζικό μπαν να το κλείσουμε. Γιατί δεν γίνεται να κάτσω εγώ τώρα αυτό. Έχουμε πει να κάνουμε κάτι, να γελάμε, να κραζόμαστε.
4: Και πινελίκια βαριά.
0: Και πινελίκια βαριά τώρα μέσα. Δηλαδή, επίσης, όταν είσαι σε αυτή την παρέα, ένας έχει δικαίωμα να βρίζει, μόνο εγώ. Λοιπόν, οι υπόλοιποι δεν βρίζετε. Μεταξύ σας δεν επιτρέπεται να βρίζετε. Λοιπόν, θα φάει κλείσιμο το group. Άιστο λίγο πρωί-πρωί. Λοιπόν, πάμε, ερχόμαστε πολύ λίγο. Είναι όλα ψέματα. Ένα πράγμα υπάρχει και είναι το σκοτάδι.
4: Γιάβη
0: σας! Σκάσε! Σκάσε! Σκάσε!
3: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.

0: Κι μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
2: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Music 892.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
9: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπι!
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω.
12: Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόρνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
10: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good. Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Used και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Used.
18: Scandinavian Sleeping and Living.
19: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
20: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα. Πολλοί μιλούν. Πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
23: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
22: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
23: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
24: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι και τώρα θα κάνω μπιφ στο εμπορικό μας. Λοιπόν, θυμάστε που σας λέω για τη WhatsApp άρα. Λοιπόν, άκουγα, το WhatsApp, παιδιά, αλλάζει και κάτι που αφορά όλους εμάς. Θα σας πω τώρα κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30 ετών.
1: Όλους εσάς κάτω των 30 ετών.
2: Ναι, δεν ανήκεις σε αυτήν την κατηγορία.
1: Δεν ανήκεις.
0: Έχει σημειώσει.
2: Εγώ είμαι στο όριο.
1: Εσύ είσαι
0: σημειώσει. Πώς τη λένε
1: η Έμι.
0: Η Έμι από το εμπορικό έχει σημειώσει. Άκου το ρατσιστικό από την Έμι. Αναφορά για παραγωγούς έως των 30.
1: Ρέμι,
0: ποιοι είναι. Και ο Δημήτρης πάνω από τα 30 είναι.
2: Δεν είναι πάνω από τα 30.
1: Όχι, τα έχει κλείσει τα 30. Άρα είσαι πάνω από τα 30.
0: Τι είναι αυτό τώρα.
1: Ρέσι Έμι.
0: Ναι, ωραία. Θα την πω εγώ. Μισό λεπτό. Θα την πω ο Λευτέρης. Δώσε μικρόφωνο. Δεν έχουμε κανένα.
1: Έλα, πάρε μικρόφωνο.
0: Μας έχει βάλει το εμπορικό να κάνουμε μια αναφορά για παραγωγούς κάτω κάτω από 30 ετών.
2: Έως 30.
0: Λοιπόν, Λευτέρη, πες να. Δεν έχουμε άλλον.
3: Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς.
0: Συγγνώμη να πω κάτι. Η Έμι από το εμπορικό που έχουμε. Πάρτε ένα τηλέφωνο. Έχει ακούσει ποτέ την εκπομπή, ξέρει ποιοι είμαστε. Πάρτε ένα τηλέφωνο.
2: Πάρτε.
0: Μα είναι δυνατόν να εξηγήσει στους ακροατές, παιδιά. Έχουμε το χορηγό μας μετά το WhatsApp. Και θέλει, επειδή μια αναφορά είναι για κάποιους που είναι κάτω από 30 ετών, τι έφεραν τα μπιτ. Λευτέρη, κάνει μια αναφορά.
3: Το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όλους εμάς κάτω των 30 ετών. Παρουσιάζει το WhatsApp app. Under 30, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εμάς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω από 30 ετών, έχουμε πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Έτσι θα τα ζούμε όλα για πολύ περισσότερο, σε κάθε φάση της ζωής μας.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να πω. Τώρα που είναι, πάμε για. Θα το αγοράσω στα μάτα, λέει ο Δημήτρης. Λοιπόν, παιδιά, σκάσανε. Για πάρτε την.
1: Την παίρνω, την καλή, παίρνει, αλλά δεν κοιμάται. Κάτσε να την πάρω από το κινητό, γιατί θα βλέπει σταθερότητα.
0: Ναι, αυτή θα χρωστάει και σε τράπεζες αυτή. Λοιπόν, παιδιά, τώρα μόλις σκάσανε.
2: Φάνη, μύρισε.
0: Σκάσανε, παιδιά, από τα Big Snacket Coffee και μας φέρανε πίτσες.
2: Καυτή, παιδιά, καυτή. Όταν λέμε καυτή, εννοούμε καυτή πίτσα.
0: Λοιπόν, να κάνω και την αναφορά στο. Γιατί έχουμε και τα μπιτ εδώ πέρα που είναι χορηγός. Λοιπόν, στα μπιτ Snack and Coffee έχουν αρχίσει.
2: Ρε Φάνη!
0: Θα σπάει, μας φαίνεται στήριφλε.
2: Καυτή σου λέω. Νομίζω και αυτό δεν κάνει.
0: Παιδιά, πέρα από όλα αυτά που θα βρείτε στα snack, στα Beat Snack and Coffee, έχει τώρα και ένα συνένα γλυκιά. Για κάθε γλυκιά κρέμπα που παίρνετε, έχετε άλλη μία δώρο. Μίτσο, έλα εδώ να κάνεις.
1: Κάτσε να πω το ζαγόρι, δεν απαντάει ακόμα η Έμι. Θα με πάρει, φαντάζομαι, κάποια στιγμή πίσω. Λοιπόν, παιδιά, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο φυσικά που θα πάμε, τι θα πάρουμε μαζί και στο τέλος καταλήγουμε να κάνουμε ολόκληρη μετακόμιση. Βέβαια, και να έχουμε ξεχάσει κάτι, αυτό που ποτέ δεν αφήνουμε πίσω είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Αλλά και να το αφήσετε, μην φοβάστε, μην αγχώνεστε. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί είναι το νερό του τόπου μας που ταξιδεύει μαζί μας.
2: Και παιδιά, το Στοίχημα Nation είναι εδώ. Η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Στοίχημα σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας λοιπόν στο nation.stoίχημα.gr, θα βρεις μοντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για ένα ημιτελικό με το Plus One Shoe, Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερα στο nation.stoίχημα.gr, 21 ετών Γιάννο, παίξε υπεύθυνα και μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στη Spotawheel έχουν γενέθλια και σου δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις με κάθε αγορά μεταχειρισμένου αυτοκίνητου. Τόσο σίγουροι είναι για τα αυτοκίνητά τους και σου δίνουν 10 χρόνια. 10 χρόνια δεν ασχολείσαι με συνεργεία και δεν σκέφτεσαι καθόλου μα καθόλου τα απρόβλεπτα έξοδα. Ζεις πιο ήρεμα και έχεις 10 χρόνια τα σέρβις σου καλυμμένα. Μπες στο spotawheel.gr ή επισκέψου την εξυπόταλη στην Παλίνη, λεωφόρο σπατών 17 χιλιόμετρο και βρες πάνω από 1000 αξιόπιστα μεταχειρισμένα και αγόρες αυτοκίνητο που σου ταιριάζει με 10 χρόνια δωρεάν σέρβις.
0: Λοιπόν, μικρά μου σουλάπια, Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μου και είναι έτοιμη να μας ενεργήσει.
4: Ενεργηθείτε.
1: Εδώ σας έχω σήμερα.
0: Και εμείς.
1: Θυμάστε που με κοροϊδεύατε.
2: Αποκλείεται.
0: Δύσκολα. Πρέπει να ψάξω στη μνήμη μου πάρα πολύ πίσω.
1: Όταν σας έλεγα ότι εγώ αγκαλιάζω δέντρα. Το θυμάστε αυτό? Λοιπόν, γίνεται χαμός και έχει ξεκινήσει ως μόδα. Από το Πεκίνο έχει έρθει, παιδιά. Το earthing, tree hugging και συνεχίζεται και ως forest bathing.
2: Bathing?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, να σας μιλήσω. Από το Πεκίνο γίνεται χαμός. Όλο και περισσότεροι νέοι και νέες πηγαίνουν στο δάσος και αγκαλιάζουν δέντρα. Έχει μιλήσει εδώ πέρα ειδική που ασχολείται με την, πώς το λένε, με εκτάσεις στο δάσος που περιποιούνται τέλος πάντων τα δέντρα. Έχουν μιλήσει γιατροί από το Πεκίνο. Δεν σας λέω τα ονόματα γιατί είναι Xiao Yang, Wong και τέτοια πράγματα.
0: Ναι, ενώ τα άλλα μας φαίνονται
2: σουηδικά. Για πες τα λίγο.
1: Ακάν Σαουάλ, λέκτορας κοινωνικής ανθρωπολογίας, το ΣΟΑΣ Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, παρακαλώ. Και έχει κάνει και άρθρο στο Conversation, που περιγράφει και όλη την εμπειρία. Η Wong λοιπόν μιλάει για την δασοθεραπεία, για την αμηχανία που έχουν οι άνθρωποι να
0: καλλιάζουν. Κάποια μηνύματα τύπου μαζέψε την τρελή, επιτέλους δεν το διαβάζω.
1: Να σου πω κάτι.
2: Όχι, ρε, μην το διαβάζεις.
1: Το είδα λοιπόν αυτό, έτσι ψάχνοντας για το tree hugging και το earthing, είδα μια κοπέλα που ασχολείται πάρα πολύ έτσι επαγγελματικά με όλο αυτό. Και δείχνει που αγκαλιάζει το δέντρο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που το κάνουν στην Ελλάδα. Και από κάτω μηνύματα τέτοιου είδους. Και λέει, πραγματικά, δεν θα ασχοληθώ καθόλου με αυτούς τους τοξικούς που δεν ξέρουν πού τους πάνε τα τέσσερα και έχουν άποψη χωρίς να το έχουν δοκιμάσει. Ταυτίζομαι.
0: Να πω κάτι. Ξέρεις τι γίνεται. Εγώ σκέφτομαι όλους αυτούς τους αγρότες, όλοι αυτοί που αναγκάζονται να έρχονται σε επαφή με δέντρα και κόβονται και τέτοιο. Και λέω, ρε φίλε, και πρέπει να πιάσει αυτούς τους ανθρώπους και να πεις, παιδιά, δεν το εκτιμάτε. Πολύ με ένα κλαδεύετε. Δηλαδή, πήγαινε σε ένα κλαδευτή για να πεις, αγκάλιασε ένα δέντρο. Το έχει αγκαλιάσει πολλές φορές. Αυτός λοιπόν, γιατί δεν βρίσκει αυτό που
1: έχει ηρεμία.
0: Έχει ηρεμία.
1: Έχει ηρεμία. Και τα δέντρα χρειάζεται να τα κλαδεύουν. Ναι. Για να δίνουν παραπάνω. Επίσης, εσύ που είσαι και ο πόνος το ξέρει.
0: Εσύ που είσαι ένας άνθρωπος που σέβεσαι τη φύση. Όπως μας λες. Το δέντρο το έχεις ρωτήσει ποτέ αν θέλει να το αγκαλιάσει.
2: Τι λες.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο πρόβλημα.
2: Μαρία, δεν είναι αυτό.
0: Εκτός και αν το ρωτάς και σου απαντάει.
1: Το ξέρετε ότι είμαστε συνδεδεμένοι με τη φύση.
0: Σταμάτα να τρώσει, μαλάκα, εσύ έχει κάσει να
2: πει. Πραγματικά δεν θα μείνει και τίποτα.
0: Δεν έχει να πει κρέπα για κρέπα.
1: Δεν είναι κρέπα, πίτσα.
2: Πενιλίτρο
1: τώρα. Λοιπόν, έφαγε πίτσα πριν, πενιλή. Το ξέρετε, παιδιά, κάπου το είχα διαβάσει σε μία έρευνα.
0: Έχει μυρμήγκια πάνω το δέντρο.
1: Α, θα στα πω αυτά, γιατί θα σας πω πώς να το κάνετε. Αποφεύγετε μυρμήγκια και έντομα. Δέντρα που έχουν μυρμήγκια και έντομα. Θα πηγαίνετε πιο καθαρά και θα σας πω και μέρη στην Αθήνα που έχει. Έχω πολλά να σας πω.
2: Και πού θα τα βρω τα καθαρά δέντρα.
0: Δηλαδή.
1: Είσαι καλά, ρε, εσύ. Θα πήγαινα εγώ να αγκαλιάσω δέντρο με μυρμήγκια.
2: Και πού το ξέρεις, δε Μαρία, να έχει μυρμήγκια.
1: Το βλέπω, ρε, εσύ, Δημήτρη. Αν υπάρχουν έντομα και περπατάνε.
0: Τα κακομοιρικά τα δέντρα δεν την κλειτώνουν την ανθρωπότητα. Ή θα πέσει σε μαλάκα που θα σε κόψει, ή θα πέσει σε τρελή που θα σε αγκαλιάζει.
1: Είσαι καλά. Yeah. Αφήστε, παιδιά, που στο DNA μας υπάρχει ένα στοιχείο που είναι ίδιο με το DNA των δέντρων. Και έχουμε. Είναι αυτά που λέει, όλα συνδέονται.
0: Πραγματικά ασέλγιας αν επηρεάσεις τα δέντρα που λέει και η φίλη.
1: Καλά, εντάξει. Μειώνει το άγχος και την πίεση. Ρίχνει τους παλμούς της καρδιάς. Ενισχύει το ανοσοποιητικό όταν αγκαλιάζεται δέντρα. Ενισχύει το ανοσοποιητικό λόγω των ουσιών που εκρίνουν τα δέντρα. Okay. Τα λεγόμενα feet on sides. Τα ξέρεις εσύ αυτά. Βελτιώνει τη διάθεση και τον ύπνο.
0: Feet on sides. Σε αγγλική λέξη έβαλε, πώς το λένε, κινέζικη προφορά.
1: Όχι, ρίζει. Α, λες να το κάνω λίγο κινέζικο, τέλος πάντων. Αποφύγετε τα δέντρα με αγκάθια ή έντομα.
0: Μην πάνε να αγκαλιάσετε, ξέρω εγώ, κανένα τρίτα φιλιά, τίποτα.
1: Είσαι καλά, όχι, δεν την αγκαλιάζεις.
0: Κανένα φίνικα, κανένα αυτό που έχει.
1: Φίνικα, εντάξει, επειδή άμα το αγκαλιάσει, άμα ξέρει τον τρόπο. Όχι,
0: μην πα σε φίνικα, σου πω και πρώτα. Γιατί το ξέρει ότι ο φίνικα δεν έχει κορμό, δεν είναι ξύλο αυτό ο φίνικα.
1: Και τι είναι.
0: Οι κορμοί των σταφυνικοειδή σχηματίζονται από τα πεσμένα φύλλα. Αυτό που βλέπει δεν είναι κορμό. Είναι πεσμένα φύλλα τα οποία σχηματίζουν τον κορμό του. Έμαθα και κάτι σήμερα.
1: Περίμενε εσύ. Όταν δηλαδή φυτρώνει ένας φίνικας που δεν υπάρχουν τα φύλλα, πώς φυτρώνει.
0: Δεν, ρε, εσύ, άμα δεις με το που βάλεις ένα φίνικα κάτω, το πρώτο πράγμα που βγαίνει από την καρδιά του είναι βγαίνει ένα φύλλο. Ένα φύλλο βγαίνει. Αυτό το φύλλο μετά γίνεται 2-3, μετά αυτά πέφτουν και σιγά σιγά όσο πέφτουν τα απομεινάρια των πεσμένων φύλλων γίνεται ο κορμός.
1: Α, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Μπράβο, Φάνη.
1: Πολύ καλός. Πάρα πολύ καλό.
0: Θες να προχωρήσουμε τώρα.
1: Λοιπόν, πώς να το κάνετε σωστά, παιδιά, εσείς που θέλετε να πάτε να αγκαλιάσετε ένα δέντρο και σας το συνιστώ. Θα διαλέξετε ένα δέντρο που σας αρέσει, μεγάλο ήσυχο σημείο χωρίς πολύ κόσμο. Ακουμπάτε πρώτα τα χέρια σας στον κορμό για να συνηθίσετε την επαφή, επειδή είναι η πρώτη σας φορά. Και μετά τυλίγετε τα χέρια σας γύρω από τον κορμό όσο μπορείτε, έτσι, γιατί άμα είναι μεγάλο δεν είναι.
0: Μωρή, Εύη, τι διάβαζε, φάνηκε ο πόνος. Αυτό έχει σπουδάσει. Άλλο που θυμάμαι μόνο αυτό. Για λέγε.
1: Ή απλά ακουμπάτε το σώμα σας. Παίρνετε βαθιές ανάσες, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή αργά.
0: Επίσης, να πω τώρα για τους κλαδευτές που λες. Γιατί λέει ο φίλος εδώ πέρα, ο κύριος, κλαδεύω καθημερινά, είναι κλαδευτής. Πιο ήρεμος δεν μπορώ να πω. Ο κλαδευτής, μόνο ήρεμος δεν είναι. Που ανεβαίνουν, εξαρτάται και τι δέντρο θα κλάδεψεις. Που ανεβαίνουν τέρμα Θεού, είναι έτοιμοι να σκοτωθούν. Πολλοί έχουν σκοτωθεί επειδή έχουν πέσει από δέντρα. Θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, σου λέει τώρα προφανώς, μάλλον λέει για την επαφή με τα φυτά. Γιατί μόνο και μόνο που έρχεσαι.
0: Για την επαφή με το έδαφος, δεν σου έχουν πει. Ναι, λέγει.
1: Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή αργά. Το κάνετε αυτό για 1-3 λεπτά ή περισσότερο όσο θέλετε.
0: Μαρία, κολοτρίβεσαι ή μόνο αγκαλιά το παίρνεις στο δέντρο.
1: Λοιπόν, νιώθετε την υφή του κορμού. τη θερμοκρασία, τους ήχους γύρω σας. Δεν χρειάζεται, παιδιά, πολύς χρόνος. Άμα μείνετε για 2 με 5 λεπτά, να ξέρετε, έχει αποτέλεσμα. Και πάμε τώρα να σας πω και για το, που αυτό εγώ δεν το ήξερα, το forest bathing, και στα κινέζικα λέγεται Shinrin Yoku. Γιατί από εκεί έχει έρθει όλο αυτό, έτσι, Πεκίνο. Σημαίνει λουτρό στο δάσος. Είναι απλά να βρίσκεσαι συνειδητά μέσα στη φύση. Δεν πας κάπου για να φτάσεις σε ένα σημείο, ούτε κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Απλά περπατάς στο δάσος και απορροφάς το περιβάλλον, ρε παιδί μου. Αυτό μειώνει το άγχος και την πίεση, ρίχνει τους παλμούς της καρδιάς, ενισχύει επίσης το ανοσοποιητικό. Και να διαλέγετε φυσικό μέρος, δάσος, πάρκο, ακόμα και ένα ήσυχο άλσο στην πόλη. Κλείστε το κινητό σας ή βάλτε το στο αθόρυβο. Δεν θέλουμε να σας αποσπά κάτι. Την προσοχή. Θα περπατάτε αργά, πιο αργά από το κανονικό, χωρίς να υπάρχει προορισμός. Και αρχίστε και παρατηρείτε τα φύλλα, το φως, τους ήχους από
0: εδώ
1: τα βουλιά.
0: Εδώ ο φίλος λέει: έχω ανάψει, λέει, με αυτά που λέει η Μαρία. Δεν ξέρω.
1: Καλά, δεν πειράζει. Κοροϊδεύουν τώρα, άστους αυτούς.
2: Α, μου το λέει. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Εμένα μου έχουν στείλει, παιδί μου, στο προφίλ μου μηνύματα που δείχνει πόσο ευεργετικό είναι για τα μικρά παιδιά και δείχνει μικρά παιδιά που το κάνουν.
0: Αλλά.
1: Λοιπόν. Αγγίζετε κορμούς ή φύλλα, μυρίζετε τον αέρα. Σταματάτε κάθε τόσο εκεί που περπατάτε. Καθίστε, ακουμπήστε σε ένα δέντρο.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, ανησυχώ για μερικούς ακροατές. Βλέπω εδώ πέρα, είναι ο Μιχάλης, ο φίλος, είναι για ακροατής παλιός. Έχει στείλει, μπορώ να μετρήσω πόσα μηνύματα είναι. Λοιπόν, μπορώ στο Viber. Λοιπόν, παιδιά, μέσω λεπτό. Έχει, εδώ κοιτά.
1: Τι.
0: Λοιπόν, στο Viber, ο Μιχάλης, ο φίλος που το τηλέφωνο τελειώνει σε 934, έχει στείλει 123 φορές τον έχω παίξει για δέντρο. Αυτό δεν είναι να πάρω την πρόνοια, δεν είναι να πάρω την πρόνοια τηλέφωνο. Αυτό δεν είναι.
1: Ναι,
0: γιατί προφανώς το κάνεις μια φορά για αστείο, δύο φορές για αστείο. Αν θέλει 120 φορές τον έχω παίξει για δέντρο, σε ένα τέτοιο σοβαρό θέμα, χρήση ψυχική βοήθεια.
1: Ισχύει.
0: Ναι.
1: Ισχύει. Μείνετε 20 με 60 λεπτά για το forest bathing.
0: Και στέλνει κι άλλο φίλο.
1: Τι στέλνει.
0: Αρχικά, ποιο τον έχει παίξει για δέντρο. Είναι πολύ, είναι μέσα. Εγώ το λέω για να μας ακούσει η αστυνομία τώρα, να τους μαζέψει αυτούς.
1: Καλά κάνεις.
0: Εγώ θα δώσω τα ονόματά σας, παιδιά. Αν έρθει εδώ πέρα η εισαγγελέα, θα δώσω τα ονόματά σας. Εσείς είστε επικίνδυνοι έξω. Και όχι μόνο γιατί ψηφίζετε, είστε επικίνδυνοι γενικά. Συνέχισε.
1: Ναι, εγώ, γιατί είναι πάρα πολλοί που μπορεί να το κάνουν.
0: Δεν με νοιάζει. Τώρα με βρίσκει κάποιο, δεν με νοιάζει. Τώρα αυτά είναι επικίνδυνα μηνύματα. Αυτοί οι άνθρωποι κυκλοφορούν ελεύθεροι.
1: Είναι βίτσια, παιδιά, αυτά. Λοιπόν, αν βαρεθείτε στην αρχή, να ξέρετε, είναι φυσιολογικό, γιατί το μυαλό σας αποτοξινώνεται από την ένταση. Κάτι που δεν έχετε μάθει να το κάνετε.
0: Κάποιοι μπαίνουν πάρα πολύ και επιβεβαιώνουν για δέντρο.
1: Το έχουν κάνει.
0: Επιβεβαιώνω για δέντρο, σταματήστε τους. Σταματήστε μας. Ο φίλος ο Μιχάλης ο ίδιος. Έχω μπει σε μουριά.
1: Καλά, εντάξει. Εντάξει, παιδιά.
0: Παιδιά, είστε άρρωστοι.
1: Είστε φουλ όμως.
0: Είστε άρρωστοι. Χρειάζεστε βοήθεια επιγόντως. Και εγώ μαζί που γελάω με τις βλακίες αυτά. Σταματήστε. Σταματήστε. Σταματήστε.
1: Αν θέλετε να πάτε με παρέα, εγώ συνεχίζω. Όμως.
0: Βασίλης, καλημέρα, τον έχω παίξει με θάπνο.
1: Α, καλά, παιδιά, εντάξει. Ρε εσείς. Ρε εσείς, σοβαρευτείτε
2: λιγάκι.
1: Έχουμε
2: κάνει casting εμείς για να τους βρούμε όλους, να ξέρεις.
1: Κάντε μια. Δηλαδή, πηγαίνετε και αγκαλιάστε από περιέργεια. Όχι, και πείτε τι λέει αυτή. Λοιπόν. Αφήστε τα αυτά με τις μουριές και τέτοια. Αφήστε τα δέντρα στην ισχύα τους και τους θάμνους.
0: Έχω κάνει τρίο με κυπαρίσια, λέει ο Μάικ.
1: Α, καλά.
2: Ο
1: Λεωνίδας έχει ξεκινήσει.
2: Ο Λεωνίδας τρελαίνεται. Δώστε του Λεωνίδα ό,τι πιο ακραίο κάφρικο. Ό,τι να.
0: Παιδιά, έχω μπει σε λιά και έχω γεμίσει δάκο.
1: Και έχουν ψυχαρδιστεί όλοι, έτσι.
2: Εντάξει, ήταν λίγο αστείο.
0: Λοιπόν, παιδιά, σταματήσει. Αν μας ακούει εισαγγελέα, για μένα πρέπει να παρέμβει. Εγώ έχω τα ονόματα και τα τηλέφωνα όλων των ακροατών.
1: Πραγματικά να τα δώσεις. Πώς θα τα δώσω, όμως γελάς και εσύ, ρε Φάνη, στο τέλος.
0: Παιδιά, εγώ γελάω για να μην τους εκνευρίσω. Για να μην... ναι. Είναι άρρωστοι οι άνθρωποι.
2: Για να σπάσουν το μέρος σου.
0: Εγώ αυτή τη στιγμή γελάω. Παίζω ένα θέατρο εδώ, Μαρία, τώρα.
1: Εσύ με πιστεύεις αυτά που λέω.
0: Γελάω, γιατί αυτοί τους βλέπεις. Είναι φρικαρισμένοι τώρα. Άμα ο άλλος πηγαίνει με δέντρα, εγώ γελάω.
1: Καλά, δεν είναι καλά στα μυαλά τους, όμως.
0: Ακριβώς τώρα. Εγώ παίζω θέατρο τώρα εδώ πέρα μέχρι να τους πιάσουμε.
1: Εντάξει, ό,τι να είναι.
2: Μαρία, να σου πω από προσωπικές εμπειρίες και από αυτά που έχεις διαβάσει, ποιο δέντρο πιστεύεις ότι είναι το καλύτερο για
1: όχι,
2: να
1: είναι
2: το...
1: ποιο σου κάνει ένα. Εγώ πηγαίνω σε μεγάλα δέντρα.
2: Άρα
1: που είναι τα
2: μεγάλο.
1: Πιο καθαρά. Ναι, ναι, σε δάσος που να είναι πιο καθαρά και να έχει και κορμό έτσι μεγάλο. Εσύ, άλλη εσύ να αγκαλιάζεις μεγάλο δέντρο και άλλο τώρα με ένα κορμό μικρό.
0: Γελάω, συνεχίζω, γελάω, συνεχίζω και παίζω θέατρο. Λένε, τώρα, γιατί αυτή τη στιγμή σημειώνω ονόματα για να δώσω στον εισαγγελέα. Εδώ πέρα βλέπω ανθρώπους οι οποίοι λέει, δοκίμασαν να. Δεν θέλω να το πω τώρα αυτό. Έχει μπει σε. Έχει κάνει. Πώς το λένε. Καστανέντα. Όνειρο μέσα σε όνειρο έχει κάνει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος.
1: Α, το έχω πάθει και εγώ αυτό το
0: όχι,
1: όνειρο,
0: με τα δέντρα που λες.
1: Α, εγώ δεν.
0: έχει μπει σε σκύρο που ήταν μέσα δέντρο.
1: Ρε Σιφάνη, δεν γίνεται να γελάς με αυτά και να τους δίνεις αέρα τώρα.
0: Γελάω γιατί μαζεύω ονόματα εγώ να τα πάω στον εισαγγελέα.
1: Εντάξει. Θα σας προτείνω μέρη, παιδιά, εδώ στην Αθήνα.
2: Α, για πες.
1: Ξεκινήστε από το Άλσο Συγκρού. Σας το είχα αναφέρει για άλλο λόγο το Άλσο Συγκρού. Πάρα πολύ ωραίο.
2: Είναι βόρεια η
0: Κλασικό
2: Άλσο
0: πάρκο για ανώμαλους. Τον πιάσανε στο πώ.
2: Αυτό είναι βόρεια, Μαριά.
1: Και έχει διαφορετικές εισόδους. Αν θέλεις πιο δάσος, πας από άλλη εισόδο. Αν θέλεις πιο πεδιάδα, πας από άλλο.
2: Μπράβο το Άλσο Συγκρού.
1: Μετά θα πάτε Ημιτό για πιο έντονη εμπειρία.
0: Αυτά παιδιά, να πω, μας ακούνε μικρά παιδιά, Μαριά. Εκεί πέρα είναι. Εκεί πέρα είναι η μέκα των ανώμαλων. Τώρα είναι δυνατόν.
1: Στον Ημιτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται στον Ημιτό.
1: Και έχω πάει.
0: Είμαι σίγουρο.
2: Εκεί το αγκάλιασες. Εσύ, εσύ που το αγκάλιασες.
1: Εγώ όχι, το είχα αγκαλιάσει. Είχα κατέβει στους γονείς μου Λευσίνα και είχα βρει εκεί ένα δάσος. Εκεί που περπατούσα.
0: Μα λέγανε θα με πάνε με ζουρλομανδία.
2: Με τους γονείς σου περπατούσες.
1: Όχι, με τη μητέρα μου.
2: Άφησες τη μάνα σου και πήγες σε αγκαλιά στο δέντρο.
1: Όχι, καλά, έβαλα και τη μητέρα μου.
2: Α, μαζί το αγκαλιάσαι.
1: Έβαλα και τη μητέρα μου. Τη λέω αγκάλιασε ένα δέντρο, τσουλά, δεις πώς είναι. Δοκίμασέ το.
0: Τραβάμε και εμείς οι γονείς για τα παιδιά μας.
1: Λοιπόν, την έβαλα. Πάρνηθα. Πολύ ωραίο σημείο.
0: Γάμο.
1: Έτσι, πυκνό δάσος, πιο δροσερό και άγριο.
0: Να μην σε βρούνε ούτε τα εμάκματα. Ναι.
1: Λοιπόν, και εθνικός κήπος. Αν δεν θέλετε να φύγετε από το κέντρο, να πάτε κάπου μακριά.
0: Ξέρεις τι έχω δει στο εθνικό κήπο και δεν το πίστευα στα μάτια μου, παιδιά. Έχω πάει με τη μικρή μια μέρα και τη Γεωργία στον εθνικό κήπο πριν γεννηθεί μικρός. Και σε κάποια φάση ακούμε φωνές, ρε. Ακούμε ακριβώς το. Ακούμε αυτό. Όχι όμως φωνές πανικού, ήταν φωνές. Πώς το έκανα εγώ τώρα αυτό, για κάνε να μην έτσι. Ακριβώς παιδιά αυτό. Και τι ήτανε.
1: Τι ήτανε.
0: Ήταν μια ομάδα που είχε πιάσει έναν γκαζόν και που έγραφε. Ακούς. Γιόγκα γέλιου.
1: Α, ναι.
2: Εντάξει.
0: Μα ήταν κάτι γριές.
2: Γιόγκα γέλιου.
0: Παιδιά, δεν σας κάνω πλάκα, το έχω δει. Ήταν κάτι γριές. Και ήταν με τα χέρια ψηλά όλες. Και ότι κάνε κάτι για ενεργειακά το κάνανε αυτό.
1: Ναι, το
0: παιδιά,
1: ξέρω.
0: Σας κάνω στο σταυρό που σας κάνω, ψάχνω να το πει. Γιόγκα γέλιου, ήταν κανένα τριανταριά γριές μαζεμένες και αυτό και κάνε. Τρώμαξε το παιδί. Λοιπόν, πήρα το παιδί και έφυγα από τον εθνικό κήπο.
2: Θα το φέρω την άλλη Παρασκευή αυτό.
0: Παιδιά, το έχω δει με τα μάτια. Γιόγκα γέλιου. Φύγαμε κακή κακός. Ναι. Αναγκαστήκαμε πραγματικά να πάμε πλατεία Βικτωρίας. Να αλλάξουμε. Δηλαδή, ήταν καλύτερα τοξικομανής παρά αυτές τις τρελές.
1: Όχι, λειτουργεί αυτό. Απλά ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα πήγαν στον εθνικό κήπο που είχε και κόσμο. Οπότε καταλαβαίνω ότι είναι λίγο περίεργο. Εμείς πάμε στην Πεντέλη.
0: Παιδιά, το έχω δει, ψάχτω. Δεν ξέρω, θα υπάρχει και site. Γιόγκα γέλιου.
1: Βέβαια και υπάρχει γιόγκα γέλιου. Όπως υπάρχει και γιόγκα με κατσικάκια.
2: Τι νοείς, αγκαλιάζεις κατσικάκια.
0: Εγώ κάποτε έλεγα στον Παρασκευά και με λέγανε τρελό, ρε. Με λέγανε κάφρο.
2: Κάτσε, καλέ,
1: δεν το ξέρετε. Βάλε να το δεις.
2: Τι κάνεις.
1: Κάνεις
2: δηλαδή,
1: γιόγκα και αφήνεις τα κατσικάκια, μικρά κατσικάκια να περπατάνε, αλλά ανεβαίνουν πάνω σου. Αλλά.
0: Άμα αφήνεις κατσικάκια.
2: Πάνε. Σταμάτα, ρε. Για πες
0: μου. Ματάρες μου. Τι ακούμε.
1: Δημήτρη,
0: και μετά εγώ αυτό το κατσίκι να το φάω.
1: Κούκλαρε το λίγο να δεις.
2: Θα κεντρωθείς συναισθηματικά.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά. Και πολύ ωραίο σαν θέαμα.
2: Πώς το πατάω, γιόγκα κατσικιού.
1: Βάλε γιόγκα με κατσικάκια.
0: Υπάρχει περίπτωση να μας πάρουν ποτέ οι Τούρκοι.
1: Δεν είναι προβατάκια, κατσικάκια νομίζω είναι.
0: Ναι, καλά.
1: Ναι, βάλ το να δεις.
2: Α, γιόγκα με κατσίκες.
1: Βέβαια. Ναι, με κατσίκες.
2: Ανάτες. Μαρία, αυτές πηγάνε πάνω σας.
1: Ναι. Δεν το έχω δοκιμάσει.
2: Ρε Μαρία, πηδάει το.
1: Όχι, έτσι όπως το είπες τώρα ακούγεται περίεργο.
2: Ανεβαίνει πάνω σας και σας περπατάει.
1: Βέβαια, αυτό σου λέω. Ναι, δεν το έχω δοκιμάσει εγώ αυτό. Δεν το έχω δοκιμάσει, αλλά.
2: Μια
1: είναι...
2: τάση λέει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ρε, εσύ, είδες.
0: Ναι, ρε, έχει
1: σταλτάρι. Παιδί
0: ναι,
1: μου, υπάρχουν σε διάφορα σημεία. Υπάρχουν και πάνω στην Πεντέλη που μαζεύεσαι ομάδες. Εγώ το έχω κάνει πάρα πολλές φορές.
0: Εσύ
2: έχεις κάνει γιόγκα γέλιου.
1: Ναι. Γιόγκα γέλιο, όχι, δεν έχω κάνει, αλλά έχω κάνει την τελετή και καλά. Πώς σας έλεγα με αυτό το φίλο μου, τι ήταν τώρα, τα έχω μπερδέψει με το.
0: Ποιον θυμάμαι, το Μεξικάνο.
1: Όχι, άχου, κοίτα τώρα τι
0: έπαθα. Άχου, αυτό τώρα.
1: Με αυτόν που πήρε άδεια από το δέντρο για να πάω στο σπίτι του όταν είχα.
2: Σαμάνο.
1: Σαμάνο, είχα κάνει σαμάνικη.
0: Σαμάντα, καθόλου
1: με πολλά άτομα.
2: Είναι σαμάνικη, Μαρία.
1: Πας, ρε παιδί μου, η συγκεκριμένη που είχαμε πάει, είχαμε ανέβει πάνω στην Πεντέλη.
2: Εσύ, κοίτα πόσα πράγματα έχει να μάθει αυτή, Μαρία.
1: Εσύ, κάτσε, παίρνει έμι.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτά.
0: Τώρα χέστη να
2: ναι.
1: Λοιπόν, είχαμε πάει πάνω στην Πεντέλη και είχαμε κάνει ένα μεγάλο κύκλο. Είχαμε ανάψει μία φωτιά.
2: Έλα ρε Μαρία.
0: Συνέχισε. Ακούνε αστυνομική, συνέχισε.
1: Λοιπόν, όχι, εκεί πέρα δεν ήταν. Δεν είχαμε θέμα.
0: Ναι, θα έχετε από εδώ
1: και γράφει σε χαρτί τι θέλει να διώξει, από τι να θες να απελευθερωθεί. Το πετά στη φωτιά, κάνει ένα τέλο πάντων τελετουργικό γύρω-γύρω.
2: Χορεύεται δηλαδή εκεί πέρα.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώ. Όχι, δεν είναι χορό. Είναι τέλο πάντων κινήσει. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία εγώ πέρναγα με αυτά. Θέλω δηλαδή με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναξεκινήσω.
0: Μαρία, ίσως δεν είμαστε και άξιοι εμείς να καταλάβουμε όλο αυτό το πράγμα. Και ο Γαλιλαίος έλεγε ότι η γη κινείται. Δεν κορυδεύαμε. Πήγα να το βάλω φλόγα.
1: Έλα, μια φορά να δοκιμάσει.
2: Εγώ θα πήγα.
1: Μπορεί να ζητήσει, θα σε
0: πάρω. Δεν έχω πολύ χρόνο αυτόν τον καιρό στη ζωή μου, αλλά αν για κάτι το χαλάσω το χρόνο, θα το θα είναι γι' αυτό. Λοιπόν.
2: Εγώ θα έρθω.
1: Εσένα θα σε πάρω όταν ξεκινήσω.
0: Φίλες και φίλοι, αν μας ακούνε εδώ πέρα ιδρύμα. Τώρα είναι αυτό που λέμε, που λέγαμε. Τώρα μπορώ να κάνω. Δηλαδή, εγώ με τον Δημήτρη και τον Λεωνίδα και τον σταθμό μπορούμε να πάμε να κάνουμε εκούσια νοσηλεία στη Μαρία. Να υπογράψουμε ότι δεν είναι καλά. Δεν το καταλαβαίνει.
1: Αυτά υπάρχουν, τα ξέρει ο κόσμος. Εσείς νομίζετε ότι εγώ δεν είμαι καλά.
0: Ερχόμαστε σε πολύ λίγο, φίλες και φίλοι, να πάρουμε τηλέφωνο την Πρόνοια να μαζέψει τη Μαρία. Εμείς έχουμε μπουφάλι σε πολύ λίγο. Καλά, το καλό στο καλύτερο.
2: Λασαγιώνα θα πούθα.
0: Σας έχω νέα. Μαλάκες, είστε όλοι σε μια δίνη που σας ρουφάει η θάλασσα. Κανένας δεν ξέφυγε. Θα πάτε όλοι στο πάτο. Και είμαι ήδη εκεί, γατάκι, σε περιμένω.
5: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Music 892.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
11: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
12: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
15: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
17: Χτυπάει το τηλέφωνο. Το σηκώνεις. Σε ρωτάνε «Πού είσαι» και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει... Αφού τώρα με το Μάι 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Ναι, Μάι 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Να δω.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Come on, let's check. I want your body, everybody wants your body, so let's check. Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, και εγώ δεν έχω ήχο στα αυτιά μου, ευχαριστώ όλες. Λοιπόν, παιδιά, Σάββατο, αύριο, 5 με 7, 10 χρόνια Spot Awil. Σας περιμένουμε εκεί πέρα και για να δείτε τις πολλές προσφορές που έχει, αλλά και για τον ειδικό διαγωνισμό για τα κουνάβια, όπου κάποιος ή κάποια αύριο από τη Spot Awil στη Λεωφόρο Σπάτων στην Παλίνη, στο 17ο χιλιόμετρο που θα είμαστε, 5 με 7, κάποια ή κάποιος θα φύγει με 6 μήνες δωρεάν leasing premium SUV. Για 6 μήνες θα το βολτάρετε τσαμπέ. Μόνο βενζίνα θα βάζετε. Σας περιμένουμε όλους αύριο εκεί. Και μην ξεχνάτε ότι επειδή έχουμε και το Μουντιάλ εδώ πέρα, φυσικά όπου γάμος και χαρά, η στοίχημα είναι η χορηγάρα μας πρώτη. Στο nation.stoiχημα.gr θα βρείτε μουντιαλικούς διαγωνισμούς, όπου μιλάμε για πράγματα τρελά. Ταξίδι στην Ατλάντα, έτσι στην Αμερική, πέρα σε αυτή την Ατλάντα, 15 Ιουλίου να δείτε τον ημιτελικό σας με το Plus One σας. Watch Party για το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου και φυσικά επίσημα σε βανεί στον ειδικό ομάδο. Το νου σας.
1: Λοιπόν, παιδιά, τα αγαπημένα μας My Market συνεχίζουν να μεγαλώνουν και να έρχονται ακόμα πιο κοντά μας. Δύο νέα My Market Partners, Πάρο και Αντίπαρο, και ένα νέο My Market Local στη Νέα Ιωνία και Άγιο Δημήτριο μπήκαν δυναμικά έτσι σε αυτό το δίκτυο και είναι έτοιμα να κάνουν τα καθημερινά μας ψώνια πιο εύκολα από ποτέ. Μπαίνετε μέσα σε ένα My Market, οποιοδήποτε ουσιαστικά, και βρίσκετε μεγάλη ποικιλία προϊόντων από φρέσκα φρούτα, λαχανικά, τυριά, αλαντικά, τα πάντα, τα πάντα. Και σε σούπερ τιμές, έτσι, γιατί τα καταστήματα της γειτονιάς σας πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι χρειάζεστε. Και τώρα πάμε στο άλλο αγαπημένο WhatsApp, που μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
2: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, φυσικά μαζί μας βρίσκεται και η Green. Είναι εδώ η μάρκα αναψυκτικών Green, είναι δημιουργός των Green Mocktails. Ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι ένα. Μοκ για να μην σε πιάνει ο κοκ. Green Mocktails λοιπόν με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, και δοκίμασέ τα σε 6 μοκ. Τέλειες γεύσεις: μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι, ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, να χαλαρώσουμε λιγάκι, να χαλαρώσουμε και να ξεφύγουμε λίγο από τις τρέλες της Ένεσλης.
1: Της Ένεσλης, ναι.
0: Της Ένεσλης, πάμε σε κάτι πιο, σε πράγματα που μπορούμε να καταλάβουμε. Φίλες και φίλοι, έχουμε ανοίξει και το live στο TikTok του σταθμού, live στο TikTok του σταθμού, στο TikTok live του σταθμού, όπου Δημήτρης Μπουλίν σήμερα για ακόμη μια φορά θα μας μιλήσει για πράγματα τα οποία ίσως δεν τα χωράει ο νους μας. Μπορείτε να ακούτε ίσως και κάποιο τρυπάνι αυτή τη στιγμή που περνάει από τα ηχεία σας. Είναι κάποιος πανέξυπνος εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, αποφάσισε να ανοίξει τρύπες στον τοίχο δίπλα μας. Ναι, γιατί μπορεί να γίνει και αυτό εδώ πέρα στο πνεύμα. Δημήτρη Βουλίνη, σήμερα ανοίγει το θέμα.
2: Σήμερα για πρώτη φορά σε αυτά τα 6 χρόνια πάμε στη Βενεζουέλα.
0: Βενεζουέλα. Αρίμπα θα λέγε κάποιος.
2: Και σας έχω φέρει τον πιο τρομακτικό δαίμονα της Βενεζουέλας, ο οποίος μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή και ανάμεσά μας.
0: Ο οποίος λέγεται
2: Λασαγιώνα Θαπούθα. Είναι μια
1: ωραία μουσική σου έχει
2: βάλει. Πολύ ωραία μουσική, Λευθέρη.
1: Λύσαξες, να τα τώρα.
0: Πάμε, παιδιά, αφήστε το λαθάκι να λαπούθα.
2: Θαπούθα.
0: Πέθω. Λέγε.
2: Η Λασαγιώνα, λοιπόν, είναι από τους πιο εμβληματικούς, τρομακτικούς θρύλους της Βενεζουέλας. Το όνομά της προέρχεται από τη λέξη Σαγιών, που αναφέρεται σε ένα είδος λευκού χιτώνα παραδοσιακού της Βενεζουέλας. Ποια είναι όμως η ιστορία της Θαπούθα? Γιατί... Γιατί η Θαπούθα τη λέγανε. Η Θαπούθα, λοιπόν, η μικρή Θαπούθα, σύμφωνα με την παράδοση της Βενεζουέλας, ήταν κάποτε μια γυναίκα εντυπωσιακή, πολύ όμορφη, αλλά βασανιζόταν από παθολογική και ανεξέλεγκτη ζήλια.
0: Προσπάθησε να πιάσει λίγο το ρυθμό του τραγουδιού, γιατί ξεφεύγει, πας λίγο πιο γρήγορα. Το τραγούδι δεν σε βοηθάει.
1: Όχι, το τραγούδι είναι φανταστικό.
0: Ναι, είναι φανταστικό, απλά νομίζω ότι πάμε λίγο.
2: Η Θαπούθα ήταν παντρεμένη με έναν καλοσυνάτο άνδρα και είχαν αποκτήσει μαζί ένα μωρό, Θαπουδάκι. Μια μέρα κυκλοφόρησε μια κακόβουλη φήμη στο χωριό ότι ο σύζυγός της είχε κρυφή σχέση με την ίδια της τη μάνα. Τη Μουνιωτέρα.
3: Την?
1: Πώς?
2: Μουνιωτέρα.
3: Μουνιωτέρα. Είναι από το...
1: Από το ποιο? Από το...
2: Τυφλωμένη η Θαπούθα από απόλυτη οργή και χωρίς να ψάξει για αποδείξεις, η Θαπούθα έκαψε...
3: Μίτσο, στην πούθα μας.
2: Λοιπόν, δεν ξαναφέρνω τίποτα. Κοίτα πως κάνει.
3: Φίλε, είμαι τόσο κουρασμένο σήμερα. Πραγματικά, στην πούθα μου.
2: Να πω για Θαπούθα.
3: Ναι, λέγε.
2: Η Θαπούθα, λοιπόν, τυφλωμένη από απόλυτη οργή και χωρίς να ψάξει για αποδείξεις, έκαψε το σπίτι της μαζί με το σύζυγο και το μωρό τους μέσα.
3: Τώρα τα αρχίζει το... Ναι.
2: Υπάρχει και μια άλλη θεωρία που λέει έτρεξε στο σπίτι της μάνα της, της Μουνιωτέρα, και τη σκότωσε με μαχαίρι. Καθώς ξεψυχούσε όμως, η Μουνιωτέρα κοίταξε τη Θαπούθα μέσα στα μάτια και την καταράστηκε με τα εξής λόγια. Δεν θα βρεις ποτέ ειρήνη, Θαπούθα. Από εδώ και πέρα, Θαπούθα, θα περιπλανεί. Θα περιπλανιέσαι αιώνια. Καταδιώκοντας τους άπεισους άντρες.
3: Που θα αρπάχτα,
2: ε. Το έχω και στα ισπανικά, αλλά δεν προλαβαίνω.
3: Όχι, όχι, έχουμε
1: χρόνο.
3: Μίτσο, κοίταξε να δεις. Στιγμή που υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπω από τον κόσμο εδώ πέρα για το πουθέικο, δώσ' το.
2: Νούν καϊ κοντάρα θλαπάθ θα πούθα. Απατήρντε αόρα βαγκάρα θεντραμέντε. Περισσοκέντου αλλας χόμπρες. Ιν φέλεθε νόμπρε ντελους τέλος μωρί.
1: Τι ωραία τα ισπανικά.
3: Ναι, τι ωραία τα ισπανικά.
2: Από εκείνη τη μέρα.
3: Από
2: εκείνη τη μέρα.
3: Το
2: πνεύμα της Θαπούθα μεταμορφώθηκε στη Λασαγιώνα.
3: Η
2: μέθοδος που χρησιμοποιεί για να παγιδεύει τα θύματα της είναι πάντα ίδια. Εμφανίζεται αποκλειστικά τη νύχτα σε ερημικούς δρόμους.
3: Είδαμε τη Μαρία, ρε. Και όλος λέει που θα μωρεί και τέτοια, ρε. Αχ, τι ωραία τα ισπανικά, Χριστέ μου. Αυτή η γλώσσα με τελέντη.
1: Θέλω να τα ξεκινήσω πάλι τώρα και με αυτό που είπε.
2: Εμφανίζεται αποκλειστικά τη νύχτα.
3: Όλος λέει που θα θκάμπηλο και τέτοια, ρε. Αχ, Χριστέ μου, αυτή η Λατίνη. Τι τρομερή διάλεκτος.
1: Δεν ήταν ισπανικά αυτά που έλεγε.
2: Ισπανικά, ισπανικά.
3: Ωμα, δεν αντέχω άλλο.
2: Εμφανίζεται αποκλειστικά τη νύχτα σε ερημικούς δρόμους ή επαρχικά μονοπάτια και στοχεύει άνδρες οι οποίοι είναι άπιστοι, μέθυσοι και γυναικάδες. Αρχικά οι άντρες βλέπουν μια πανέμορφη, ψηλή γυναίκα με μακριά μαύρα μαλλιά.
3: Πού θα μπαλά και τραμπαλά, λέει κάποιος φίλος.
2: Ντυμένη με ένα αέρινο λευκό χιτώνα. Τους μαγεύει με τη φωνή της και την εμφάνισή της και εκείνοι πιστεύοντας ότι βρήκαν μια εύκολη λία, την ακολουθούν σε σκοτεινά και απομονωμένα μέρη. Θα βρείτε λοιπόν το βράδυ μια όμορφη γυναίκα μελαχρινή να φωνάζει σε πανικό. Αγιούδαμε, αγιούδαμε.
3: Χριστέ μου, τα ισπανικά, τι ωραία γλώσσα.
2: Αγιούδαμε, αγιούδαμε.
3: Το αγιούδαμε σημαίνει στα ισπανικά βοήθα λίγο, Μίτσο.
2: Ακριβώς, σημαίνει βοήθησέ με.
1: Αγιούδαμε.
3: Άκουγα πόσο εύκολα τα ισπανικά, Χριστέ μου.
1: Αγιούδαμε, αγιούδαμε.
3: Έχουμε κοινές ρίζες με τα ισπανικά.
1: Είναι ωραία γλώσσα.
3: Α, το αγιούδαμε είναι το βοήθαμε.
2: Βοήθαμε. Αγιούδαμε.
3: Αγιούδαμε.
2: Για παράδειγμα τώρα. Mm-hmm. Πείτε λοιπόν ότι η Θαπούθα φάνει, φέρνει, ναι. Βρίσκει εσένα.
3: Ναι. Εμένα γενικά το τελευταίο καιρό με βρίσκουνε πού θες. Ναι.
2: Τι θα σου πει για να σε ρίξει, θα δεις μια όμορφη γυναίκα ξαφνικά να αρχίσει να σου μιλάει ισπανικά.
3: Mm-hmm.
2: Εντάξει. Θα σου πει, Φάνη, έρεθουν θεν κάτω καιρό με χάγκα θέλα μόρ που θα με.
3: Κάτσε κάτω μόνο που θα.
2: Όχι.
3: Σε κατάλαβα. Είσαι για πούθα.
2: Όχι.
3: Τι.
2: Φάνη σημαίνει είσαι πολύ ερωτικός. Θέλω να κάνουμε έρωτα. Αρχίζω σιγά σιγά. Θα με ισπανικά και με ωραίες φωνές.
3: Θα
2: να,
3: πέσει...
2: να σε ξεμυαλίζω.
3: Mm-hmm.
2: Εντάξει.
3: Θα το φας το πούθο.
2: Καρίνο μίο. Δε θεθέω. Βεμπόρα μια χώρα μύθι μου. Αυτό σημαίνει μωρό μου πάρε με τώρα.
3: Α, έχει κέφια ντρογμπά, ε.
4: Bruja Cerela Marmor, contigo toda la noche, mi amor.
2: Θέλω να κάνουμε έρωτα όλο το βράδυ.
1: Νότσε είναι το βράδυ, ναι. Τι ρε παιδιά.
3: Από όλο αυτό το νότσε έπιασες, έτσι.
1: Σκέφτομαι τα ισπανικά τώρα. Εγώ θέλω να μάθω ισπανικά τώρα εγώ με αυτά.
2: Επίσης, όταν την πλησιάσετε και αρχίσετε σιγά σιγά να την ακολουθείτε, διότι στην ουσία όταν ο άνδρας προσπαθεί να την αγκαλιάσει, να της πιάσει το χέρι ή και άλλα πράγματα, ξαφνικά γυρίζει το πρόσωπό της, η ομορφιά χάνεται ακαριαία, το δέρμα της σαπίζει.
3: Πες μου τι είσαι.
2: Τα μάτια της βγάζουν φωτιές και το στόμα της γεμίζει με τεράστια κοφτερά δόντια με τα οποία θουκώβει το μόριο.
3: Θουκώβει. Το μόριο, ναι, μέσα.
2: Οι κραυγές της είναι τόσο απόκοσμες που μπορούν να ακουστούν σε χιλιόμετρα. Η θαπούθα έχει μια πολύ ιδιαίτερη κραυγή. Mm-hmm. Και θα σας την κάνω.
3: Ερώτηση. Έχουμε κραυγή από θαπούθα? Ναι. Είναι καθαρό, αμυγός ισπανικά θα μιλήσω, Δημήτρης, τώρα, να ξέρετε.
2: Κραυγή, ναι, δηλαδή. Είναι...
3: Εντάξει, αλλά η κραυγή στα ισπανικά είναι κραυγή...
1: Τι κραυγή,
2: είναι κραυγή. Είναι μια κραυγή.
3: Λαγοκέφαλος.
2: Η κραυγή της θαπούθα είναι πολύ επικίνδυνη και μπορεί μέχρι και να σας
3: κουφάνει. Πες μου ότι θα έχεις κραυγή με μέσα.
2: Όπως σας είπα, είναι μια...
3: Μας κάνουν δώρα τριαντάφυλλα στο TikTok, μα. Έχουμε γίνει χαλιά τα άρμη τελείως, ναι, λέγε.
2: Μία φορά θα την κάνω. Είναι πολύ επικίνδυνη και δεν ξέρω αν κάνει να την ακούσετε και από πάνω.
3: Παιδιά, ναι, είναι η ιστορία της πούθας αυτή.
2: Όχι της... Λασαγιώνα θαπούθα.
3: Ναι.
2: Η κραυγή της θαπούθα είναι κάπως έτσι. Θα σε παρακαλούσα πάρα πολύ να μην με κοιτάς την ώρα που την κάνω, για να μπορέσω να αποδώσω στο 100%.
3: Ζητάω συγγνώμη.
2: Είναι ιδιαίτερη.
3: Πέταξε και δύο θου μέσα για την ποικιλία. Μισή ώρα. Μα για πώς θα μιλάτε τα θόδικα.
2: Σύμφωνα με την παράδοση,
3: σαν θηρήνες πολέμου ήταν αυτό.
2: Ο μόνος τρόπος για να την γλιτώσεις, αν τη συναντήσεις, είναι να της δώσεις μία πίπα. Μόνο έτσι.
1: Τι εννοείς?
2: Αν θέλετε να γλιτώσετε από τη θαπούθα, θα πρέπει να της δώσετε μία πίπα. Καθώς...
1: Εννοεί ρε παιδιά αυτοί που καπνίζουν.
2: Προφανώς. Προφανώς. Διότι της άρεσε πάρα πολύ.
3: Μιλάμε για τεμπούκι. Ναι, λέγε, ναι.
2: Διότι της άρεσε πάρα πολύ το κάπνισμα και πόσο μάλλον η πίπα της, διότι τότε η θαπούθα έκανε και πίπα.
3: Μαθκούφανε, λένε κάποια παιδιά εδώ πέρα.
2: Αυτή ήταν η ιστορία της Λασαγιώνα Θαπούθα, του πιο επικίνδυνου πνεύματος της Βενεζουέλας.
3: Μπορεί να έχουμε ένα τελευταία φορά, γιατί τα παιδιά ρωτάνε, επειδή είπες κυκλοφορία, να μας τελευταία φορά λίγο φωνή λαπούθα.
2: Την κραυγή θέλει.
3: Την κραυγή, την κραυγή.
2: Όχι το αγιούδαμε.
3: Ναι, θα θέλαμε.
5: Ναι.
3: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ
2: Γράφειας.
3: Κάπου εδώ ολοκληρώθηκαν τα Boom Files. Ήταν η ιστορία της Λαπούθα.
2: Λασαγιώνα Θαπούθα.
3: Ωραία. Εμείς πάμε σε παιχνίδι τώρα. Πάρε 5, δώσε 3, παραδοσιακό. Στέλνετε το όνομά σας, το κινητό σας, τηλέφωνο, στο Viber του σταθμού, στο 693-982-892. Και πάμε να παίξετε για να κερδίσετε, να την μπουφήσετε, δεν ξέρω. πάμε.
6: Σε καλύπτω! Σήμερα, αδέρφια, θα διπτύσουμε στην κόλαση!
7: Κουνάβια, επιστρέφουν με περισσότερη δισοδεία σε πολύ λίγο. Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπεις στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
8: Καλώς τους!
9: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
8: Χαλάρωσε. Στα beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
10: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
9: Το λες και συμπερίληψη.
10: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
11: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travelfix. Το Travelfix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Music 892.
14: Προσοχή.

0: 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
2: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
3: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
2: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
3: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
4: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
5: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.

0: Εδώ, μουντιαλικά. Λοιπόν, επιστρέψαμε, μικρά μου ζουλάπια. Μην ξεχνάτε ότι η Στίχημαν, που είναι επίσημο υποστηρικτή του Μουντιάλ του 2026, έχει και την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη, βέβαια, του κορυφαίου ποδοσφαιρικού event. Με την εγγραφή σας, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνετε μια σειρά από δώρα με την εγγραφή σας για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή. Υπενθυμίζω, για πολλωστή φορά, αύριο, 5 μετά το απόγευμα, τα κουνάβια είναι Spotawheel στην Παλίνη. Εκεί πάμε να γιορτάσουμε τα 10 χρόνια λειτουργίας Spotawheel και να κάνουμε και τρέλες. Θα φύγει κάποιος ή κάποια στις 7 ώρα το απόγευμα με ένα premium SUV, το οποίο θα το πάρει για 6 μήνες δωρεά leasing. Τι σημαίνει αυτό? Ότι για 6 μήνες θα οδηγάει μια SUV-άρα premium, BMW είναι αν δεν κάνω λάθος, H3. Θα το έχετε 6 μήνες, θα του βάζετε μόνο βενζίνη. Θα το βολτάρετε, θα κουστάρετε. Σας περιμένουμε Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, παιδιά. Στην Παλίνη, το νου σας.
1: Και πάμε στην σημαντική πληροφορία της ημέρας. Ένα κουνούπι, παιδιά, μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Αλλά δεν θα είναι το δικό σας αίμα αν έχετε χρησιμοποιήσει το Repel Spray. Γιατί το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Repel Spray από τη Unifarma. Και πάμε στα Beach Snack and Coffee που έχουν αρχίσει εδώ και μέρες οι Crepa Days. Μία κρέπα παίρνετε, συν μία γλυκιά δώρο έχετε. Παραγγέλνετε δηλαδή μία, σας φέρνουν άλλη μία, παραγγέλνετε δύο, σας φέρνουν τέσσερις και ούτω καθεξής. Αυτό θα ισχύει μέχρι τις 30 Ιουνίου και μόνο για παραλαβή από το κατάστημα. Και φυσικά έχουν και πολύ ωραία άλλα πράγματα. Να, σήμερα έχουν φέρει πίτσες, πενιλί, ένα σωρό. Ναι.
2: Μαζί μας φτιάχνει όλα είναι το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, που είμαι σίγουρος ότι όπου και αν πάτε θα βρείτε πάντα ένα δροσερό Ζαγόρι να σας περιμένει. Θέλω να σας πω ότι ξεκινάω το ταξίδι από τους κορυφαίους. Σπίνδου διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία αλλά και ίχνοστοιχεία κατάλληλα για εμάς. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη. Φίλες και φίλοι, έρχεται το τέλος σας. Πάμε να παίξουμε.
3: Πάρε 5, δώσε 3.
0: Πόρτα. Λοιπόν,
2: Μιχάλη,
0: καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
4: 38. Δουλεύω σε Θαλαμιγό.
0: Θαλαμιγό, έλα, αγόρι μου. Σε Άραβα.
4: Σε Έλληνα.
0: Σε Έλληνα. Πώς πάει, πού είσαι τώρα.
4: Μικονάρα.
0: Για δώσε κλίμα από κάτω, τι λέει. Έχουν βγει έξω οι νεράιδες και τα παλικάρια.
4: Έχει νεράιδες, παλικάρια, μποφόρια, όλα.
0: Ωραία. Τι, να σου πω, για δώσε λίγο, σκαφάκι μικρό είσαι ή θαλαμικό αυτές τις μεγάλες που βλέπουμε?
2: Φίλοι, θαλαμικό.
4: 50 μέτρα, 50.
0: Τι έχουν δει τα μάτια σου εκεί μέσα,
4: 50.
0: Φίδια. Να σου πω, ρε, το όνομά σου?
4: Μιχάλη.
0: Ρε Μιχάλη, τώρα πώς μπορούμε να ζήσουμε και εμείς αυτή τη ζωή, ρε φίλε, χωρίς πλάκα τώρα, σοβαρά. Είναι αυτό που λέει η Κατερίνα Εκούκα, άμα δεν γεννηθείς αστέρι η ζωή, πώς περιμένεις να σας τα φέρει,
4: Ο καπετάνιος εδώ είναι πατρινός, έχει πάρει μαζί του.
0: Καλά, υπάρχει εφοπλιστής που έχει βάλει πατρινό καπετάνιο. Είναι δυνατόν?
4: Να σου πω. Δεν σ' ακούω.
0: Λέω, εσείς λέω, έχετε τίποτα τυχερά εκεί μέσα ή μόνο γλάρο, μόνο μάτι?
4: Τυχερά, μπα, όχι ακόμα.
0: Τίποτα.
2: Εσύ άντε. Τι ακριβώς κάνεις, Θαλαμικό?
0: Εσύ πραγματικά τι κάνεις, Θαλαμικό, τι κάνεις?
4: Πλήρωμα.
0: Καλά.
1: Και τώρα επόμενο νησί που θα πάτε, μένετε μήκο.
0: Άσε τώρα το επόμενο νησί, χεστήκαμε.
4: Πάρω.
0: Να σου πω, πες καμιά ιστορία για κρύους, ρε, εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μην έχεις δει τώρα εκεί πέρα. Κάτι, ανώνυμα τα λες.
4: Αυτά δεν μπορώ, είναι...
2: Ανώνυμα,
0: ρε, ρε παιδί μου, τώρα, όχι, θα μου πες πεις ακριβώς. Έχεις δει, ρε παιδί μου, έσχη.
4: Πολλά.
0: Κάτσε ρε Μαρία!
4: Πάνω
0: που με. Μα τώρα βρίσκει.
4: Για άσχημα γούστα.
0: Να σου πω τώρα. Δηλαδή, το όνομά σου, φίλε, πάλι θύμισε μου.
2: Πες ψεύτικο.
0: Μιχάλη, πες ψεύτικο. Δεν πειράζει. Να σου πω. Δηλαδή, τώρα μιλάμε για ό,τι να είναι.
4: Ναι, δεν φαντάζεσαι, δεν πάει το μυαλό σου.
2: Ρε παιδί μου, δώσ' μας
0: κάτι. Κάτσε ρε παιδιά, άστο να μην το πιέζεις, θα το βγάλω εγώ σιγά σιγά τώρα αυτό. Να σου πω, μέσα κορίτσια, αγόρια, όλοι μέσα?
4: Όλα μέσα, όλα.
0: Ναι, ρε, κάνεις πλάκα τώρα ή μας τα λες για μας φτιάξεις τώρα?
4: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Ναι, και έχει και σιγόντα?
4: Τι έχει?
0: Και σιγόντα, δηλαδή έχει και βοηθήματα και αυτά και πώς το λένε, αναβολικά και τέτοια.
4: Τα πάντα, ό,τι θέλει έχει.
2: Ρε παιδιά, αυτά είναι νόμιμα όλα.
0: Να σου πω, για πόσα άτομα μιλάμε, ας πούμε, τώρα, να μπορούν να ανέβουν απάνω?
4: 12,
0: ε. Άμα, αυτό είναι.
4: Χαμός.
0: Αυτό κατεβάζει τώρα ομάδα ποδοσφαίρου τώρα. Τι λες τώρα. Και περνάνε, περνάνε μπροστά σας, δηλαδή έτσι, δηλαδή γίνονται χύμα μπροστά σας όλα.
4: Όλα, σύνθηδα.
0: Μάλιστα. Πάμε να παίξουμε, φίλε. Θέλω να μου πει 3 τραγούδια τη Μαρίνα Σάντι.
4: Τη Μαρίνα Σάντι.
0: Ναι, τώρα τι να σου βάλω κάτι άλλο. Με αυτά που έχει δει εσύ, τώρα τι να σου βάλω. Ρε, τι γίνεται, καθίστε εσύ κάτι ραδιόφωνο. Ναι.
2: Κοίτα να δει.
0: Τι κοίτα να δει, Μίτσο, αυτά μόνο από μακριά.
1: Νίκο.
0: Ψιλοψέματα φάνηκε να λέει, βέβαια. Αλλά εντάξει.
5: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα, όνομα.
5: 30 χρονών. Ναι. Εγώ φτιάχνω τα σινιά για τα καράβια που πάει ο
0: Σιμάνσκι. Έλα, εσύ. Είστε όλοι στο ναυτικό το κομμάτι, έτσι.
5: Είναι τώρα το καλοκαίρι.
0: Για πε μου, εσύ τι έχουν δει τα μάτια σου εκεί πέρα στα σκηνιά.
5: Εγώ σκηνιά φτιάχνω, ρε Φάνη, δεν βλέπω πολλά τα μάτια.
0: Αυτά τα σκηνιά από ό,τι βλέπω όμω πάνε και τρίβονται απάνω. Τέλο πάντων, anyway. 30 χρονών, έτσι. Πάμε να παίξουμε. Θέλω να μου πει 3 τραγούδια. Πού να το βρει αυτό τώρα. Θα τα πάρω με τη σειρά. Πε μου 3 πράγματα που βρίσκει σε μία τσέπη και ξεκινάει από το γράμμα ταφ το όνομά του.
5: Τράπουλα.
0: Τι, τράπουλα. Ναι. Πέσαμε σε δικό σου Μίτσο. Πάμε.
2: Έχουμε Χρήστο.
0: Χρήστο. Χριστάρα. Αυτός. Έλα, Λαμπρόπουλος. Χριστό.
5: Παρακαλώ.
0: Από Κουνάβια, Λαμπρόπουλος.
5: Παρακαλώ, τι θέλετε.
0: Αλλά έχει στείλει κάποιος το όνομά σου, αδερφέ.
2: Όχι, αυτός είναι.
0: Ναι, μας το κλείσε. Παρακαλώ.
1: Βασιλική.
0: Βασιλική.
6: Ναι.
0: Έλα, Βασιλική μου, καλημέρα, παιδί μου, τι κάνεις.
6: Καλημέρα, είμαι καλά.
0: Ωραία, εδώ το παλεύουνε, Βασιλική. Με τι ασχολείσαι, παιδί μου.
6: Πού
0: είσαι, Κηφισό.
6: Είμαι, όχι, είμαι στο Πειραιά, κάτω στο λιμάνι.
0: Πάτε όλοι από θάλασσα σήμερα, από κοντά. Μία ναυτική, μία Πειραιά.
6: Ναι.
0: Τι δουλειά έχει στον Πειραιά, έχει σε αυτόν τον Πειραιά να μπει εύκολο, να βγει είναι δύσκολο.
6: Τι εκεί στο. Θέλω μια φίλη να πάει στην Πάρο, ρε Στιφάνη, και εγώ εδώ στην Αθήνα.
1: Α, στην Πάρο.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα. Εσύ έχει χώσει φίλη σου να την πα στην Πάρο, είναι να την πα στο λιμάνι.
6: Τι να κάνω.
0: Πρέπει να είναι πολύ καλή φίλη αυτή. Πολύ καλή φίλη πρέπει να είναι αυτή. Λοιπόν, με τι ασχολείσαι.
6: Εγώ πωλήσει κάνω.
0: Ναι.
6: Είμαι σε εταιρεία που πουλάει.
0: Εντάξει, κάτι πουλάμε όλοι.
6: Τώρα ναι,
0: κάτι. Ναι, άστο ρε παιδάκι, μα το χέστο τώρα, πήγαινε τη φίλη σου.
2: Μην πει.
0: Ναι, μην πει, γιατί ακούγεται, πολύ, ακούγεται η δουλειά σου κάτι πολύ έτσι που δεν πρέπει να μάθουμε. Λοιπόν, πε μου 3 τραγούδια τη Τζένιφερ Λόπες.
6: Τζένιφερ Λόπες.
0: Ναι.
6: On the floor.
0: Τι on the floor, μπορεί κάποια. Ναι, λέγε. Θε και τον The Floor, εκεί έχει μείνει. Αυτή πέρασε 45 χρόνια. Ναι. Γιατί όλοι οι παλιοί αυτά θυμόμαστε. On the floor. Έχει φτάσει η Τζένιφερ Λόπες, έχει γίνει φτάσει την ηλικία τη μάνα μου. On the floor. Αυτό το τραγούδι έχει το 2000 κάτι. Το Get on the floor. 2000 okay. Αρχές.
2: Το 10 μπορεί να είναι.
0: Το σκάσε, μην ξαναμιλήσει εσύ. Πάμε, επόμενο.
2: Θα ξύλο,
0: Προχωρά. Προχωρά, πάμε, πάρτε τηλέφωνα.
1: Άστον, τον έχει συνεπάρει θεαμηγό.
0: Ναι.
2: Παίρνω έναν που είχε να μα πει ιστορία από Αβάνα.
0: Έλα τώρα. Φίδια θα είναι. Ιστορία από Αβάνα τώρα. Δεν
2: ανώνυμα, ήθελε να βγει ανώνυμα, να μην πούμε όνομα.
1: Έλα, Δημήτρη.
0: Ναι, γιατί άλλοι βγαίνουν από όνομα.
5: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Έλα, Μίτσο, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
5: 27, υδραυλικός.
0: Πες μας κάποια ιστορία εσύ από τη δουλειά σου.
5: Δεν έχω κάποια ιστορία.
0: Δεν μπορεί, δεν σου έχει κάτσει κάτι καλό από τη δουλειά. Κάτι περίεργο.
5: Να πω ψέματα. Δεν από
0: όχι, ψέματα, ναι. Πω, ρε φίλε. Δεν έχει πάει κάτι να.
5: Ρουτίνα.
0: Μάλιστα. Πες μου 3 χρώματα από κάπα εκτός από το κόκκινο.
5: Καφέ,
0: μπράβο.
5: Κίτρινο,
0: ναι.
5: Κεραμιδί.
0: Δώρο, δώρο. Να, τώρα θα έχεις μια ιστορία περίεργη να λες. Επόμενος. Δρόμο, επόμενος. Πάμε. Χριστέ μου. Πού είναι ρε εσύ, όπως το λένε, ο ιδιωτικός detective. Τώρα έχει ανοίξει σεζόν που έλεγε. Αν μας ακούει ο ιδιωτικός detective, πού είναι, γιατί τώρα έχει δουλειά. Δεν
2: θα δουλεύει ρε εσύ τώρα.
0: Δεν ακούει ραδιόφωνο. Περίμενε το καλοκαίρι και τώρα θα ξεκινήσει το κέρατο. Λευτέρη, αυτή είναι δουλειά για σένα να ξέρεις. Ιδιωτικός σχολήπτης.
2: Για κάτσε, παίρνω τον Εφρέμ, έχει να πει πολλά λέει.
1: Αχ, και ωραίο Εφρέμ.
0: Ωραίο τι.
1: Ωραίο όνομα αυτό. Μήπως δεν σ' αρέσει το Εφρέμ.
0: Ωραίο.
1: Διαφορετικό.
0: Διαφορετικό είναι, ναι. Παρακαλώ. Έλα.
1: Έλα, ο Νίκος.
0: Νίκο. Νίκο.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Νίκο μου, ηλικία, επάγγελμα.
5: 34, χωματουργός.
0: Χωματουργός, πώς πάει το χώμα.
5: Καλά.
0: Τι γίνεται.
5: Δεν όχι τόσο ωραία, είμαστε στην ανάβηση στον δίπλα στη θάλασσα και εμείς σκάβουμε τώρα μέσα στο χώμα.
1: Ναι. Ο χωματουργός τι κάνει δηλαδή.
0: Ο χωματουργός παίρνει το χώμα και. Ναι, λέγε.
5: Είμαι ο άνθρωπος που σκάβω, γκρεμίζω και τα λοιπά.
0: Ναι, μέσα ρε, μέσα. Εκεί που κάνει τα χώματα εκεί πέρα, ναι. Γκρεμίζει.
5: Αυτός που άμα θες να φτιάξει ένα κήπο, ένα σπίτι, μια πισίνα, εμένα θα πάρει.
1: Χωματουργός. Και πισίνα.
0: Εντάξει τώρα, μην φαντάζεσαι όταν λέει τώρα, okay, γιατί ο χωματουργός. Προφανώς αδερφέ με τσάπα είσαι.
7: Ναι, με τσάπα.
0: Μεργάλη, δεν το σκάβει τα χέρια. Έχει μηχάνημα τώρα. Από τη δαγκάνα μέσα.
7: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέω φάνη. Αυτό που λέω φάνη.
0: Δηλαδή, μην νομίζει τώρα. Αυτό, ειδικά οι καινούργιε τσάπε έχουν κερκοντήσει μέσα και όλα. Τώρα, μην το...
1: Α, κομπλέ.
0: Ναι, τώρα, μην νομίζει ότι είναι με καμία κανένα.
2: Τι μα λε,
7: είναι εικόνα, ρε παιδί μου το μάτι. Για μην το μάτι με θάλασσα και εσύ είσαι στα χώματα.
0: Θα μπορούσε να σκάβει τα χέρια. Μην κλέγεσαι. Λοιπόν, πάμε. Είσαι έτοιμο. Τρία, έλα, εύκολο πάνω στο επάγγελμά σου. Τρία τραγούδια από τα Εμισκούμπρια.
7: Το σεξ, Μπραζίλ.
0: Ναι.
7: Και το υπόλοιπο.
0: Άχι, δρόμο. Σκάβε και φύγε. Πάμε.
2: Λοιπόν, έχουμε τον Εφρέμ που έχει να μας πει ιστορία.
0: Έλα, Εφρέμ, έλα, αγόρι μου. Τι επάγγελμα κάνεις.
8: Καλημέρα στα κουνάβια.
0: Εφρέμ, ακούγεσαι.
8: Και ευχαριστώ πολύ και τα κουνάβια.
0: Αυτού θέλω, αυτού θέλω. Ναι, λέγε Εφρέμ.
8: Ευχαριστούμε. Βασικά όχι τα κουνάβια, μόνο του Μπουμπουλίνη.
0: Ωραία.
8: Και τα κουνάβια του Instagram που μου είχαν συμπληρώσει ερωτηματολόγια σε μια έρευνα που έκανα.
0: Τι λες τώρα, ρε Φρέμ, τώρα,
2: τι, ιστορία ποια είναι.
0: Ιστορία, άστε τα κουνάβια και τα.
8: Τίποτα, αυτό ήθελα να πω, ρε Μπουμπουλίνη.
0: Γεια σου, φίλε. Μα σου πάρε, είσαι βλάκα. Σε πρώτον χαμπάρι και σε εκμεταλλεύεται το.
2: Δεν θέλω να πω ιστορία.
0: Ιστορία, απλά είπε την πλακία.
1: Λεωνίδα.
0: Ναι, Λεωνίδα.
9: Ναι, καλημέρα.
0: Έλα, αγόρι μου, ηλικία, επάγγελμα.
9: Μαραγκός είμαι, 22 χρονών.
0: 22 χρονών, φίλε, δεν γίνεσαι μαραγκός. Για, κλείστο να.
1: Γιατί και λέτε δεν γίνεσαι.
0: Δεν μπορείτε να σε μαραγκός. Ο μαραγκός είναι μια δουλειά η οποία μαθαίνεται και θα πεις ότι είμαι μαραγκός μετά 45 γίνεσαι μαραγκός. 22 χρονών. Είχε ο πατέρας του εκεί πέρα, έχει μάθει να καρφώνει δύο τάπλες μαραγκός. Δεν γίνεσαι μαραγκός έτσι. Μαραγκός θέλει χρόνια πάνω. Είναι τέχνη, είναι τέτοιο. Δεν μπορεί να πει λέγω μαραγκός. Όποιος κόβει ένα ξύλο με ένα πριόνι δεν το λέμε μαραγκό. Επόμενο, παρακαλώ.
2: Έχουμε τον Γιάννη.
0: 22 χρονών. Ναι, Γιάννη.
10: Καλημέρα.
0: Τι έπαθες, Γιάννη.
10: Παιδιά, έχω να πω μια τρομερή ιστορία.
0: Όπα, ακούμε. Τι επάγγελμα, τι επάγγελμα.
10: Ταξιτζής είμαι.
0: Είσαι ο άνθρωπος μας. Πάμε, σ' ακούμε.
10: Έχω παλιά, όταν δούλευα βράδυ, έχω έρθει μια φορά να πάρω δύο κυρίες από το Διόνυσο.
0: Ω, μωρή τρέλα, λέγε. τέτοια θέλω, λέγε.
10: Οι οποίες είχαν πει στους άντρες τους ψέματα.
0: Wow.
10: Ότι θα πάει μια στο σπίτι της άλλης.
0: Όπα.
10: Καταλήξανε σε ένα ξενοδοχείο.
0: Πόνα σου. Εσύ, κυρίως.
10: Ένας αυτός ξέρει μετά τι έγινε από εκεί πέρα.
0: Ναι. Α, τι, εσύ που κατάλαβες ότι πάνε για...
10: Σε ξενοδοχείο πάνε, ρε φίλε.
0: Μήπως έχει... Κοιτάξει, γιατί
2: όπως
0: το λένε ο detective που έχουμε ακροατής, μπορεί να πάει και αναμετάξει τους.
10: Εγώ δεν λέω τι κάνανε, εγώ λέω ότι κάτι κάνανε.
0: Σωστό. Γεια, φίλε. Τι ιστορία ήταν αυτή τώρα. Εγώ νομίζω ότι μπήκε μέσα και έγινε γαμό.
2: Ναι.
0: Μα τώρα τι ιστορία. Πήγα δύο κυρία.
1: Τι πήγε σε ξενοδοχείο σου, λέει. Και είχαν πει στου άντρε του άλλα πράγματα.
0: Ναι, πραγματικά. Και
1: πού να θέλετε, ρε παιδιά, να μπήκε στο κρεβάτι ο άνθρωπος.
0: Δεν είχε τώρα ψωμί τώρα αυτή η ιστορία. Εντάξει, βαριέμαι τώρα. Εντάξει,
1: έλα Σωτήρη.
0: Έλα Σωτήρη.
11: Καλημέρα
0: Σωτήρη μου, ηλικία επάγγελμα.
11: 40 χρονών είμαι.
0: Ναι.
11: Τεχνικό είμαι.
0: Ωραία, εσύ έχει κάποια περίεργη ιστορία να μα πει.
11: Πολλές.
0: Ωραία, για πες. Από το επάγγελμα, όχι από τη ζωή σου. Από το επάγγελμα θέλουμε.
11: Από το επάγγελμα, βέβαια.
0: Ναι, σ' ακούω.
11: Πήγα σε ένα σπίτι να τοποθετήσω μια τηλεόραση σε μια κρεβατοκάμαρα.
0: Όμορφη τρέλα, λέγε, ναι.
11: Και ήταν ένα ωραίο κοριτσάκι εκεί τέλος πάντων.
0: Ναι, μαζέψω.
11: Και έπρεπε να βγάλω τα παπούτσια μου να ανέβω στο κρεβάτι για να στηρίξω την τηλεόραση.
0: Ναι. Ωραία.
11: Και εκείνη τη στιγμή που βγάζω τα παπούτσια. Ναι, μ' ακούς.
0: Σ' ακούω, έχω κρέμα από τα χείλη σου.
11: Ναι, και εκείνη τη στιγμή που βγάζω τα παπούτσια. Για να ανέβω στο κρεβάτι, μπαίνει ο πατέρας της μέσα και με βλέπει.
2: Εντάξει, τα παπούτσια έβγαλε.
0: Α, και νόμιζα ότι ήσασταν. Ότι είπα να γίνει.
11: Γεια,
0: βαριέμαι, εντάξει. Ρε, παιδιά, τι ξέρετε τι ιστορίε να ζητήσετε, μα είναι δυνατόν τώρα. Πάμε, επόμενο παρακαλώ.
2: Έχουμε Θάνο.
0: Θάνο.
12: Έλα.
0: Έλα, κορί μου, Θάνο. Σ' ακούω, ηλικία, επάγγελμα.
12: Λοιπόν, 33.
0: Ναι.
12: Πολιτής.
0: Όπα.
12: Αυτή τη στιγμή σε εταιρεία με κουλουράκια.
0: Ναι.
12: Πιο πριν σε πολύ γνωστή εταιρεία σοκολάτας.
0: Ωραία, σ' ακούω. Ακούω την ιστορία.
12: Πάω να δώσω προϊόν αντικατάστασης
0: okay.
12: σε καταναλωτή γιατί ήταν ελαττωματικό.
0: Ωραία. Ναι.
12: Το παίρνω τηλέφωνο.
0: Ναι.
12: Και μου λέει είμαι στο τάδε σημείο να αφήσεις να με βρεις αυτό είναι το κουδούνι να μου το φέρεις.
0: Ωραία.
12: Ανεβαίνω πάνω, εργατικές κατοικίες τώρα δεν λέω περιοχή.
0: Ναι.
12: Ανεβαίνω πάνω.
0: Ναι, ο κόσμο.
12: Βλέπω μια ανοιχτή πόρτα.
0: Όπα, δικέ μου γίναμε. Ναι, συνέχισε.
12: Χτυπάω.
0: Χτύπησε. Αφού ήταν ανοιχτή.
12: Μην πω έτσι με σπίτι. Ναι, ρε, μην πω έτσι με σπίτι.
0: Κύριος.
12: Και εμφανίζεται ένας, τα δικά σου περίπου κυβικά.
0: Ωραία, κατάλαβα.
12: Παλακρομαλιάς.
0: Ναι.
12: Με νεκρός μπουρνούζι.
0: Όμορφη τρέλα, ναι. Λέγε, συνέχισε. Τι έγινε, ρε.
2: Όχι στο καλό.
0: Ρε,
1: καλέ, τι έγινε τώρα, η
2: γραμμή. Θάνο.
1: Παιδιά.
2: Όχι, ρε, εσύ στο μπουρνιού.
0: Θάνο, σε χάσαμε.
2: Το ραδιόφωνο σου κλείσε, Θάνο.
0: Θάνο, το ραδιόφωνο σου πάνω στο καλό μα το κλείσε.
13: Έλα, έλα.
0: Σ' ακούω, ναι.
13: Λοιπόν, και με περιμένει με το ρόσμπουρν.
2: Του κλείσε το ραδιόφωνο.
0: Ρε, Θάνο, δεν σ' ακούμε, ρε, γάμωτο. Κλείστο. Δεν ξαναπάρτε το μετά.
2: Όχι, θα μείνει στον πουρνιού.
0: Μα δεν μπορώ, τώρα δεν μπορώ.
1: Έλα, πάρε το Γιώργο που έχει να πει και ιστορία μέχρι να πιάσετε πάλι το
0: Θάνο. Έλα, έλα, Θάνο. Ε, Γιώργο. Γιώργο, έλα, Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα.
14: 32 Κυπουρός.
0: Ακούω ιστορία.
14: Ιστορία. Εγώ ασχολούμαι γενικά και με συνεδρίες BDSM.
0: Έλα ρε βλάκα, πρέπει να ασχολούμαι με συνεδρίες BDSM.
2: Κάτσε
0: ρε. Λέμε,
1: όχι,
0: λέμε,
1: κάνει.
2: Α, ο Γιώργος. Είναι ο Γιώργος.
1: Κάνει.
2: Βγάλε τον Γιώργο τώρα. Τώρα θα
1: τον έβγαλε και τον έκλεισε.
0: Βγάλε συνεδρίες BDSM.
1: Όχι, κάνει. Κάνει.
2: Φάνη. Είναι ο ακροατής αυτός τώρα που θα κάνεις. Κάνει με την κοπέλα του κανονικά συνεδρίες BDSM και πολλά άλλα πράγματα.
0: Τσεκαρισμένο.
1: Τσεκαρισμένο. Είναι και από τους δυο μας. Και από το Δημήτρη και από μένα.
0: Γιώργο, συγγνώμη, σου ζητάω. Γιώργο, καλησπέρα.
14: Οκ, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Όντως κάνεις τώρα, θέλω να μιλήσω σοβαρά. Κάνεις όντως συνεδρίες BDSM.
14: Όντως, ναι.
0: Και όταν εννοείς.
14: Και επιπληρωμή και χωρίς.
0: Περίμενε λίγο. Αυτό είναι παροχή υπηρεσιών, το κάνεις κάπου με επιπληρωμή.
14: Όχι, όχι.
0: Α.
14: Γίνεται και επιπληρωμή, γιατί μερικές φορές είναι καλύτερα για τους συζύγους των γυναικών.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Και στο συναισθηματικό δέσιμο, έτσι. Ναι. Αλλά γίνεται και χωρίς, φυσικά, ανάλογα με τη γνωριμία.
0: Για εξήγησε λίγο, γιατί έχουμε τον Γιώργο, ο οποίος είναι ένας ειδικός που μαζί με το κορίτσι του κάνουν νόμιμα συνεδρίες BDSM. Εξήγησε τι είναι αυτό με ωραίο λόγο, χωρίς. Μιλάμε σαν το.
1: Μιλάει πολύ ωραία.
0: Σαν το Θάνο Ασκητή. Σαν το Θάνο Ασκητή. Ναι.
14: Ωραία. Αρχικά πρέπει να γίνει κάποια επαφή. Πάντα γίνεται συνήθως μέσω ίντερνετ.
0: Ναι.
14: Γνωριμία στην αρχή.
0: Ναι.
14: Πάντα θα πρέπει να συναντηθείς με το ενδιαφερόμενο άτομο. Ναι. Να κάτσεις δηλαδή για ένα καφέ, να μιλήσεις.
0: Να δεις αν είναι καλά στα μυαλά του, άμα τέτοιο, ναι, να το τσεκάρεις.
14: Ναι, ναι. Φυσικά. Να βάλετε τα όρια σας. Να καταλάβεις τι χρειάζεται. Πάνω απ' όλα πρέπει, με γυναίκες εγώ ασχολούμαι κατά κύριο λόγο, πρέπει να ασχοληθεί, να αντιστεχτεί, να αποκτήσει μια
0: εμπιστοσύνη. Βέβαια. Γιατί αυτός μετά αναγκαστικά εσύ θα χρειαστεί να του κάνεις πράγματα τα οποία, ας πούμε, έξω τα καθιερωμένα.
2: Σωστά.
0: Δηλαδή,
14: έξω τα δηλαδή,
0: να τραβήξει κανένα σουτάκι ή κάτι τέτοιο.
2: Κάτσε να μας πει.
0: Ναι.
14: Το ξύλο, ας πούμε, στο να χρησιμοποιήσω εγώ μαστίγιο, στο πόσο δύναμη πρέπει να βάλω.
0: Βέβαια.
14: Σε ρωτάω. Εντάξει, όχι κινδυνό. Όταν θα πάμε, ας πούμε, στο ξενοδοχείο, στον εκάστοτε χώρο που είναι, πάντα ξεκινάει αρχικά σε όλο το θέμα. Δεν είναι ούτε το ξύλο, ούτε τα φετίχ, ούτε τίποτα. Έτσι. Ναι. Είναι η σιγουριά που πρέπει να βγάζεις εσύ στον παρτενέρ σου.
0: Ότι, μπράβο, σφάλι, ότι θα με δίνεις και θα είμαι σίγουρος ότι φάω.
1: Μέχρι πόσο θέλεις να σε
14: ότι δεν θα σε κάνει να πονέσεις παραπάνω από το επιθυμητό.
1: Κατάλαβες, γι' αυτό τα συζητάνε.
0: Ναι, ναι. Πολύ ωραία το λέω.
14: Μπορείς να κάνεις και παραπάνω από μελανιές.
0: Ναι, ό,τι και θέλει ο πελάτης.
14: Να φτάσει στην κορύφωση.
2: Παραπάνω από μελανιές.
0: Να σε ρωτήσω αποκλειστικά. Κάτσε εσύ, περίμενε. Άρα εσύ ασχολείσαι με τις γυναίκες και η κοπέλα σου με τους άντρες?
14: Ναι, εγώ κατά κύριο λόγο με τις γυναίκες, ναι.
1: Γιατί λες κατά κύριο λόγο?
14: Δεν το κάνει ακριβώς αυτό.
0: Ναι,
14: όχι, δεν το κάνει ακριβώς αυτό.
0: Ναι. Αλλά άμα σου έχει τύχει και με, δηλαδή, και άντρα, δηλαδή, μπορεί και άντρα, έχεις κάνει.
14: Όχι,
0: κάνει.
14: Σε ζευγάρι. Ζευγάρι. Με άντρα όχι ποτέ, γιατί δεν μου βγαίνει, δεν το έχω αυτό.
2: Mm-hmm. Okay. Αλλά στο ζευγάρι πάνω ναι.
14: Σε ζευγάρι μαζί, ναι, φυσικά. Για να καθοδηγήσω το σύζυγο.
0: Α, μπράβο, μπράβο. Σε ρόλο
2: καθοδηγητή.
14: Για να, τρόπο, να μπορεί να, ναι. Ναι, ώστε να μπορεί να μάθει, ας πούμε, πώς να είναι κυρίαρχος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Περισσότερος...
14: Να μάθει να την ικανοποιεί παραπάνω σε αυτά τα θέματα που θέλει.
0: Σε αυτά τα θέματα, ναι. Ναι.
1: Γιώργο, περισσότερο ζευγάρι.
14: Με μία φορά να το δεις, δεν χρειάζεται παραπάνω. Μετά αρχίζεις και στο πάρει το μυαλό σου, αρχίζεις και μπαίνει. Ναι, ναι.
1: Εσείς ως ζευγάρι λειτουργείτε με την σύντροφό σου, έτσι, με άλλα ζευγάρια, όχι με μονομένα.
14: Αν είναι το ζευγάρι και το θέλει, ναι, αλλιώς και μόνος μου. Ναι. Και η γυναίκα μου μόνη της, δεν υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό έχουμε εμπιστοσύνη όμως στον άλλον.
0: Μα σου λέει ο άνθρωπος είναι εμπιστοσύνη το πάνε αυτό. Και είναι και έχει και λογική αυτό που λες. Να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο μου. Εγώ, αν σε φωνάξω σπίτι μου, ρε παιδί μου. Τώρα σοβαρά μιλάω.
14: Ναι,
0: και θέλω, ρε παιδί μου, να με δείρεις μπροστά στη γυναίκα μου για λόγους τέτοιο. Πόσο θα με χρεώσεις, δηλαδή, αν μου περάσει ένα χέρι ξύλο?
2: Όχι, μην το λες έτσι.
0: Είναι ωραία, παιδί μου.
2: Ερωτικό ξύλο.
0: Ναι, μην παρεξηγηθώ.
14: Δεν είναι ανάγκη να σε χρεώσω, εκτός και αν το θέλεις εσύ.
1: Το κάνουν για ευχαρίστηση.
0: Είσαι πολύ τρέλα. Είσαι πολύ καλό στη δουλειά σου τελικά.
14: Ναι. Εγώ δεν το κάνω αυτό για να βιοπορίζομαι. Κυπουρός είμαι. Εγώ με τη δουλειά μου στην κυπουρική
0: βιοπορίζομαι.
2: Το κάνει επειδή του αρέσει.
0: Είναι καλό. Είναι καλό.
14: Υπάρχουν άντρες, ας πούμε, που το νιώθουν καλύτερα, ξέρεις, το να πληρώσουν κάποιον επαγγελματία παρά το να γίνεις έτσι, γιατί φοβούνται το συναισθηματικό δέσιμο.
0: Ναι, ναι, ναι.
14: Άρα τι. Όταν τα πληρώνεις, είσαι πιο ασφαλής.
0: Μη σε ρωτάει αυτό κιόλα στο τέλο και έχουμε λίγα τράβα.
14: Μπράβο, μπράβο.
2: Να κάνω εγώ μια ερώτηση.
0: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά, άρα είναι κάποιοι οι οποίοι όσο πιο πολλά δώσουν, τόσο πιο πολύ κουστάρουν. Δηλαδή, ωραία, εγώ.
14: Είναι και αυτό, ναι, μπορείς να πληρώνει. Ναι, ναι, υπάρχουν ειδικά άντρες, να ξέρεις, πληρώνουν την γυναίκα μου χωρίς να κάνουν τίποτα. Απλά για να τους βρεις, ας πούμε.
0: Ψιλογίνεται και αυτό, για... αυτό και στο ραδιόφωνο εδώ πέρα. Αυτό, δεν ξέρω, δηλαδή, αυτό κάνω και εγώ εδώ πέρα ουσιαστικά. Ναι. Ναι. Να είσαι, αμάστε
2: Γιώργο.
0: Να
2: κάνω αυτός... μια ερώτηση που θέλω.
0: Ναι, ναι, ναι. Μαρία, άστε.
2: Γιώργο, εσύ που, τι λες, Μαρία, εσύ που έχεις εμπειρία, ας πούμε, τόσα χρόνια, μπορείς να μας είσαι, να μας το πεις όμως με ωραίο τρόπο. Ποιο είναι το πιο ακραίο πράγμα που έχεις δει στα ζευγάρια που σου έχει συντηθεί, ας πούμε.
14: Ακραίο.
0: Ναι, δηλαδή, ρε παιδί μου.
14: Θα σου το πω το τρόπο.
0: Το fisting.
1: Τι είναι το fisting?
14: Ναι. Είναι.
0: Μη σου τύχει, Μαρία, αυτό είναι μη σου τύχει.
14: Σε ένα γυναικείο γενετικό όργανο είναι κάπως περίεργο.
0: Ναι, ναι, είναι μη σου τύχει.
1: Θα μου το εξηγήσετε μετά.
0: Όχι, καλύτερα να μην ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι αυτό που λέμε ότι αξίζει πονάει.
14: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
0: Ναι, δεν πειράζει.
14: Δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό γιατί δεν ξέρω πώς να το πω ακριβώς.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, το πες.
1: Αυτό όλο σας έχει δέσει και σα ζευγάρι, Γιώργο.
14: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
1: Να το.
14: Πάρα πολύ, γιατί γενικά πρώτα ξεκινήσαμε μόνοι μας, έτσι. Μετά σιγά σιγά γνωρίσαμε κόσμο, γνωρίσαμε και εμείς. Και εμένα κάποιος μου τα έμαθε, κάποιος ήταν ο μέντορας μου.
1: Α,
14: δηλαδή ήταν ένα ζευγάρι.
2: Στάδειξε πάνω σου.
14: Εμείς είμαστε 32, αυτοί είναι στα 44.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια.
14: Αυτοί μας. Δηλαδή κάποιος θα πρέπει να σε βάλει λίγο σε αυτόν τον κόσμο, να το πω έτσι.
1: Ναι, να σε μοιήσει, βέβαια.
0: Και ο Τζόρτζεβιτς στον Ολυμπιακό είχε τον. Πώς το λένε, τον Ριβάλντο, ξέρω εγώ.
2: Δεν είναι το ίδιο, ρε Φάνη.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν.
1: Έχεις χάσει τη λαγιά.
0: Όχι, Γιώργο, ξέρεις τι γίνεται. Είναι πράγματα τα οποία είναι ταμπού. Καλό είναι να τα συζητάμε.
14: Ναι, ναι, και αυτό. Εγώ, να ξέρετε, εγώ το προτείνω.
0: Μπορώ να σε λέω δάσκαλε από εδώ και
14: μέσα. Είναι πάνω από. Πάνω από 5 με 8 χρόνια ή δεν ξέρω κι εγώ πόσο, αλλά έχουν χάσει αυτή την
0: ερωτική
14: σπίθα που λέμε.
0: Γιώργο.
14: Αυτό το ότι το κρεβάτι τους έχει γίνει χλιαρό.
0: Ναι, ναι, Γιώργο, Γιώργο, να μιλήσουμε ανοιχτά, να μιλήσουμε ανοιχτά για όλους. Δυστυχώς δεν μπορώ να πάρω και τη γυναίκα μου τηλέφωνο τώρα, είναι στο νοσοκομείο με το μικρό. Είναι παιδιά, αυτό το φυσιολογικό σε όλα τα ζευγάρια κάποια στιγμή, και εμείς που είμαστε 9-10 χρόνια ζευγάρια, αυτό. Εκεί λοιπόν έρχεται ο Γιώργος. Και ναι. Μου λέει, δηλαδή, κάποια στιγμή, και μου λέει, να περάσω μια βόλτα από το σπίτι και μετά. Και το ξέρω.
1: Δηλαδή, τι είπες τώρα,
0: ρε παιδί μου, άμα έρθει ο Γιώργος να μου κάνει φίστινγκ, μετά εκτιμάω τη γυναίκα μου, μάλλον.
2: Σίγουρα.
0: Έλα, χρυσή και πραγματικά, αγάπη μου, τόσο καιρό που ήσουν. Δηλαδή, καταλαβαίνεις το.
14: Εσύ, ας πούμε, πρέπει να ψάξεις λίγο καλύτερα την υποτακτική σου πλευρά, γιατί κυρίαρχος άντρας δεν είσαι, αλλά υποτακτικός είσαι πάρα πολύ.
2: Έτσι τον κόβεις.
0: Είναι καλός, παιδιά, είναι καλός στη δουλειά του. Είναι καλός. Θέλω, θέλω.
14: Τα δερμάτι να σου να είναι άλλοι εκεί, να είναι αυστηροί, να σε κοιτάει με παύσεις.
0: Σε παρακαλώ, έλα κάποια στιγμή να μιλήσεις με τη γυναίκα μου. Ναι, τη τα λέω και με λέει, και με λέει, και με λέει μαλάκα.
14: Ναι. Όχι, όχι, δεν είσαι καθόλου.
0: Ναι,
1: είδες ο Γιώργος ψυχολογεί τώρα.
0: Γιώργο, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, αδερφέ. Ναι. Να είσαι καλά.
14: Τη Μαρία δεν έχω ψυχολογήσει.
0: Τη Μαρία, θα στη φέρω εγώ μια μέρα να την
14: αντιμείνει. Ο Δημήτρης είναι πολύ καλός κυρίαρχος, μπορεί να γίνει. Δεν είναι αυτό με τη φωνή.
1: Κυρίαρχος.
14: Αρκεί να το ψάξει, ναι.
1: Ο Δημήτρης κυρίαρχος, καλέ.
2: Τι το λες έτσι, ρε Μαρία.
0: Να σου πω.
2: Πάμε μέσα.
0: Γιώργο. Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση.
14: Ότι απλά θέλει λίγο κανένα δυο μαθήματα και θα γίνει άπιαστος.
2: Θες να με εκπαιδεύσεις, δηλαδή.
0: Γιώργο, μια τελευταία ερώτηση.
14: Τέλος πάντων, θα μπορούσαμε, αλλά είναι μακριά, εγώ είμαι Θεσσαλονίκη.
0: Γιώργο, έχω και μια τελευταία ερώτηση εδώ πέρα, γιατί μου στείλε και ένας φίλος, είναι μεγάλος τηλεοπτικός παραγωγός, ο φίλος μου ο Νίκος. Επειδή έχουμε το ίδιο φετίχ, θέλουμε και εγώ και ο Νίκος, ο φίλος μου, θέλουμε τακούνι, να μας πατάνε τακούνια. Αυτό το διδάσκεις.
14: Όχι, δεν μπορώ ακριβώς εγώ, αλλά ναι.
2: Η κοπέλα.
0: Δηλαδή, αν σε φωνάξω μια μέρα και είμαι εγώ και ο Νίκος ο φίλος μου, να μας πατήσεις με τα κούνια, μπορείς να μας τα πατήσεις.
14: Θα σου πατήσω, ναι.
0: Νίκο, καλημέρα.
14: Ναι, φυσικά.
0: Ναι, εντάξει. Να του λέω ένα μήνυμα, Νίκο, έφτιαξα.
2: Και τσάμπα, γιατί ο Γιώργος δεν παίρνει χρήματα. Το κάνει από ειδονή.
14: Ναι, ναι.
1: Μα δεν ζει από αυτό.
14: Εκτός και αν σε κάνει εσένα να νιώθει καλύτερα.
1: Κατάλαβε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ξαναμιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε και παιχνίδι, παιδιά.
2: Και όχι απλώς έχουμε και παιχνίδι, έχουμε και κλήρωση, παιδιά. Διότι ένα από εσά θα φύγει, παιδιά, με ελαστικά γκουντιά από τον Δημητρακόπουλο.
0: Έχουμε Δημητρακόπουλο σήμερα. Καλά, μα πήρε τώρα με το φυσιτήρα, μα πήρε.
1: Λοιπόν, είχε και άλλη ιστορία.
0: Φίλες και φίλοι, φίλες και φίλοι, αυτά τα μαθήματα δεν τελειώνουν ποτέ. Εμείς ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Στέλνετε όνομα, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Βγαίνουμε. Πρώτα παίζουμε κουναβώματα.
2: Κουναβομαχίες.
0: 100 ευρώ δωρεοπιταγή από My Market. Μόλις τελειώσει, δεν φεύγει κανείς. Έχουμε εδώ πέρα να δώσουμε και τα λάστιχα του Δημητρακόπουλου. Πάμε.
15: Λαλαλούκα. Κουνάβια.
16: Γλώσσες ως γλώσσες.
15: Περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
17: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Σάββατο 20 Ιουνίου. Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens. See you there.
18: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Καλώς τους.
20: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
19: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
21: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
20: Το λες και συμπερίληψη.
21: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
15: Music 892.
22: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
23: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Να δω

0: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με Excel τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
5: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτις Ανάλ. Στην Κηφισιά.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδική και στιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
7: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
8: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
7: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
8: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
9: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
9: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φουρνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μικρά μου τριζούλαπα. Θέλουμε να πούμε κάτι.
1: Για τη στοίχημα.
0: Λοιπόν, να πούμε για τη στοίχημα. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι στο nation.stichiman.gr μπαίνετε μέσα, είναι η πλατφόρμα τρέλας της Stichiman για τα μέλη της Stichiman, όπου πέρα από τα τρελά δώρα που έχει, τώρα έχει και πάρα πολλά δώρα για το Μουντιάλ. Μέχρι και Ατλάντα σας πάει. Ταξίδι δωρεάν, πληρωμένα όλα, πήγαινε, έλα, εμφανίσεις, διάφορες τρέλες. Μπείτε στο nationstichiman.gr για να μάθετε περισσότερα. Λοιπόν,
2: η μάρκα αναψυκτικών, παιδιά, Green, δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα για φέτος το καλοκαίρι είναι Mock, για να μην σε πιάνει ο κόκ. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες σε 6 καταπληκτικές μοκτέλιες γεύσεις Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε, και επειδή βιαζόμαστε γιατί έχουμε πολλά δώρα να δώσουμε, έχουμε και ελαστικά από Δημητρακόπουλο, πάμε Λευτέρη κατευθείαν να παίξουμε.
3: Έχουν απομαχίες.
0: Μαριό.
2: Νίκος.
0: Νικόλα μου.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γόρι μου. 1, 2 ή 3.
4: Θα πω το 2.
0: Το 2, ο φίλος ο Νικόλας. Νικόλα, θα παίξει με το Μίτσο. Περίμενε στη γραμμή σου.
4: King Boob, έγινε.
0: Πάμε, Μίτσο.
1: Έχουμε Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα.
1: Στεφανία
0: μου, συγγνώμη, έχω και το χάζω το Δημήτρη.
5: Δεν πειράζει, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στεφανία μου. 1 ή 3.
5: 1.
0: Το 1 ή Στεφανία. Στεφανία, θα παίξεις με τη Μαρία. Λοιπόν, Στεφανία μου, επειδή βιαζόμαστε, να δώσουμε ένα ρολογάκι δώρο και να φύγεις.
2: Γελάει και Στεφανία.
0: Ναι, γελάει. Στεφανία, θες να πάρεις ένα πολύ ωραίο ρολόι season time και να φύγεις με κατεβασμένα τα χέρια.
5: Και για να σου πω κάτι. Ναι. Πριν λίγο μου πες το ρολόι κάτω και έγινε θρύψη.
0: Άρα δίνω το ρολόι δώρο και φεύγεις.
5: Μαρία, συγγνώμη, σ' αγαπώ, αλλά θα πάρω το ρολόι γιατί μόλις μου έσπασε.
2: Εντάξει, Στεφανία, αφού σου έσπασε, τι να κάνω.
0: Με γεια σου, Στεφανία.
2: Ήταν η τυχερή της μέρας σήμερα.
1: Ρολόι.
0: Ρολόι season time. Στέλιο, πώς είμαι το παιδί.
1: Κερδίσαμε, Νικόλα.
0: Νικόλα, συγχαρητήρια. Τα πιο εύκολα 100 ευρώ που έχεις πάρει στη ζωή σου.
4: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Πες και να ευχαριστώ. Ναι, πες και να ευχαριστώ, Στεφανία. Θέλετε να κάνουμε και κανένα ανταραβέρι.
2: Είστε ελεύθεροι.
4: Είμαι δεσμευμένος, όχι.
0: Όχι, λόπιτα, Στεφανία.
2: Στεφανία.
5: Είμαι ελεύθερη, κρατήστε το τηλέφωνο μου, παιδιά.
1: Το κρατάω εγώ, Στεφανία, τα λέμε σε πολύ λίγο.
5: Ευχαριστώ,
4: παιδιά.
0: Καλά, άμα το κρατήσει, αν το κρατήσει ο Δημήτρης, σε βλέπω ελεύθερη ακόμα. Λοιπόν, Νικόλα, φύγε ρε που γελάς ακόμα, φύγε. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Κλείστε να ρε τη Στεφανία.
2: Ωραία με ξεπετάτε.
0: Λοιπόν.
1: Εμείς οι ακροατές εξεπετάνε.
0: Οι ακροατές. Πάμε τώρα, γιατί σοβαρεύουμε. Πάμε να δώσουμε τα ελαστικά από το Δημητρακόπουλο. Παιδιά, θέλω την προσοχή σας. Και ο Δημήτρης παίρνει τον πρώτο ή πρώτη νικήτρια. Νικητή, τι έχουμε?
1: Νικήτρια.
0: Νικήτρια. Όνομα πες μόνο.
1: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα. Αν η Σταυρούλα δεν το σηκώσει, έχουμε άλλους 10.000 επιλαχόντες από κάτω. Με του σειρά τους παίρνουμε.
1: Για, πάρε.
0: Για να δούμε, θα το σηκώσει Σταυρούλα. Για να δούμε τη Σταυρούλα. Σταυρούλα θα το σηκώσει. Αν δεν το σηκώσει, έχει γίνει πολλές φορές να μην το σηκώσει ο ακροάτης ή η ακροάτρια.
6: Παρακαλώ.
0: Το σήκωσε. Γαμό το κέρατο, γαμό. Σταυρούλα.
6: Ορίστε.
0: Πα. Σταυρούλα μου, καλησπέρα.
6: Μάλιστα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πόσο χρόνο είσαι?
6: Ποιος είναι για αρχή?
0: Καταρχήν θέλω να ηρεμήσεις, είναι για καλό.
1: Πόσο
0: χρόνο είσαι, μην το κλείσεις. Αν το κλείσεις, θα χάσεις κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
6: Αχ, καλέ, ο Φάνης Λαμπρόπουλος.
0: Ναι, ο Φάνης Λαμπρόπουλος.
6: Θα τρελαθώ.
0: Καλά,
6: άστιχα.
0: Τι κολόφαρδο πλάσμα είσαι.
6: Δημητρακόπουλος.
0: Ούτε
6: άλλο. Θα τρελαθεί ο άντρας μου μας άμα το μάθει, έτσι.
0: Να σου πω κάτι, την εκπομπή δεν την ακούς καθόλου.
1: Μας ακούσει ποτέ.
0: Μα δεν έχεις ακούσει ποτέ.
6: Τι λες, θα κάνω πρωί, δεν ακούω. Είσαι τα καλά σου.
1: Με ποιος είναι ο Φάνης?
6: Τι είναι, ποιος είναι ο Φάνης? Με τον Μπουμπουλίνη και την Μαρία την Ένεσλη.
2: Εντάξει, ακούει.
0: Βρε κολόφαρδο πλάσμα, κέρδισες. Τι άμαξι έχετε?
6: Καλά, έχουμε ένα τουσόν.
0: Α, είναι και μεγάλο.
6: Είναι
0: λάστιχα,
6: και μεγάλο.
0: Λάστιχα καινούργια, να τα βάλετε και να μην κάνετε σούζες.
6: Θα τρελαθεί ο άντρας μου, αλήθεια.
0: Εσύ δεν τρελάθηκες.
6: Γιατί το έχω τρακάρει κιόλας.
0: Θα ρεφάρεις. Σταυρούλα μου, φιλάκια πολλά, καλοφάγοντα. Καλορίζικα, καλοτάξιδα. Το έχω τρακάρει.
1: Καλοφάγοντα κι αυτά.
0: Θα κάνουμε, παιδιά, θα κανονίσουμε με φανοποιή ολόκληρο. Λοιπόν, καλό σου κούτα, λέμε Δευτέρα, φιλάκια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Γεια
7: σας. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Music 892.
10: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επίπλων και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
15: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
18: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Κάτσε να υπολογίζω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
20: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
21: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
22: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
21: Ανανέωση.
22: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
23: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
21: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
23: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
24: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Previously. Στα κουνάβια.
6: Έλα, κορμιλική, επάγγελμα.
7: 28, αεροδρόμιο.
6: Α, έλα ρε φίλε. Και σε ψάχνουμε. Ο Δημήτρης πρόσφατα έβαλε μπερουκίνι, το ξέρεις το.
7: Ναι, ναι.
6: Ναι, θα έχει πρόβλημα πριν να βγάλει και μόνο ταυτότητα, ξέρεις κάτι εσύ γι' αυτά.
7: Όχι, αλλά με τέτοια φάτα ό,τι για να κάνετε περνάει, ρε.
6: Δώρο.
8: Όχι, δώρο από μένα.
6: Ήταν ωραία.
8: Όχι, από μένα.
9: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευή σήμερα, παιδιά, τι ώρα που ξεκίνησε η μέρα και έχει και αυτή την δροσούλα που εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Βέβαια, θα αυξηθούν οι άνεμοι μέσα στο Σουκού. Όσοι ταξιδεύετε, θα έχετε θέμα. Αλλά εντάξει, θα είμαστε αισιόδοξοι γιατί όπου και να πας, περνάς ωραία τα Σαββατοκύριακα. Αυτή είναι η αλήθεια. Για να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, ο Παΐσιος, ο Παΐσης, η Παϊσία, ο Ιούδας, ο Ζώσιμος, ο Ζώσης, ο Ζήσιμος, ο Ζήσης, η Ζώσα. Αυτά. Χρόνια πολλά λοιπόν σε αυτά τα υπέροχα και πάρα πάρα πολύ σπάνια ονόματα. Να πω ότι σήμερα, παιδιά, δεν πρέπει να λείψει κανείς, γιατί έχουμε απίστευτους διαγωνισμούς, μαγικό ταξίδι, δηλαδή κρατιέμαι για να μην σας το αποκαλύψω. Έχουμε ζώδια, ποια ζώδια θα περάσουν ένα Σαββατοκύριακο φωτιά, και έχω επίσης και μία έρευνα που νομίζω ότι θα σας διχάσει. Δεν φεύγει κανείς.

Επιστρέψαμε έτσι πολύ δυναμικά το πάμε σήμερα, γιατί είμαστε σε αυτό ακριβώς το mood, όπως ο φίλος μου ο Πίτερ, χορευτικά, καλοκαιρινά, ανεβαστικά. Φιλάκια πολλά και στο Ελληνάκι μου, το οποίο μου λέει ότι δύο εβδομάδες κάπως είναι λίγο με τα παιδιά, τραβιέται, αλλά είναι πάντα εδώ. Η παρουσία σου είναι εδώ και ας μην μας ακούς. Να δούμε τι γίνεται, παιδιά, στους δρόμους της πόλης, γιατί πολύ γκρινιάζεται για κίνηση και όντως είναι αυξημένη περιέργως σήμερα πάρα πολύ. Αυξημένη λοιπόν κίνηση και σημαντικές καθυστερήσεις καταγράφονται στους οδικούς άξονες της Αττικής από νωρίς το πρωί. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Κηφισό, τα κλασικά, τα πέρασα κι εγώ. Στην παραλιακή λεωφόρο προς Πειραιά, τα πέρασα και από εκεί κι εγώ. Καθώς και στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων και Αθηνών. Σημαντικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στην άνοδο και την κάθοδο της λεωφόρος Κηφισού, καθώς και στη λεωφόρο Χιστού προς τον Σκαραμαγκά. Η Αττική οδός αντιμετωπίζει προβλήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να φτάνουν έως και τα 20 λεπτά σε ορισμένα τμήματα. Ας κάνουμε μια υπομονή, Παρασκευή είναι, τι κάνουμε, ανεβάζουμε ένταση, απολαμβάνουμε μουσικάρες.

0: Music 892
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά, Plus άνεση, Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
7: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
9: Λάμπη!
8: Στις 18 Ιουνίου.
10: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
11: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
8: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
12: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
13: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
8: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
14: Χαρά στο πόντσο.
8: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
15: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
21: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχος. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
20: Εσύ που θα είσαι.
21: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
22: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Σκληρότηρη Δανίας μόνο 9,74 το κιλό. Μπαρίλα ζυμαρικά και Lurpak Soft 225 γραμμάρια σε χρυσές τιμές. Λοβίτα Cookies μόνο 1,13. Γαλαξίας.
23: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
12: Ποιος?
10: Δεν ξέρω.
14: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
24: Είναι ο Θόδωρας ο εχολήπτης μας, ο οποίος γύρισε και μας είπε εμάς ότι ξέχασε να φάει. Εγώ ξέχασα ότι έφαγα πριν μια ώρα και ξανά έφαγα. Στέλνει άλλος μήνυμα και λέει: συγγνώμη, αν δεν πεινάω, γιατί να φάω? Γιατί θα σε φάμε εμείς, γι' αυτό. Σε έναν κόσμο που τα πάντα όλα γύρω μας είναι φαγητό, περνάει ένα λεωφορείο με διαφήμιση και έχει πάνω φαγητό ένα μπέργκερ. Όταν το κοιτάς το μπέργκερ, κλαίνει στα μάτια σου. Είχα πάει σε μια διαιτολόγο και γύρισε και μου είπε: αν φροντίσεις να τρως μόνο όταν πεινάς,
25: ναι,
24: θα φτιάξεις πάρα πολύ τη διατροφή σου. Και εγώ άρχισα να γελάω, λέω: συγγνώμη. Αν έτρωγα μόνο όταν πεινούσα, δεν θα έχεις δουλειά.
25: Τώρα με αυτή την κουβέντα που ανοίξαμε, πιστεύεις ότι τα κάναμε καλύτερα τα πράγματα. Τώρα θέλω να φάω.
24: Θέλω κοτομπουκές για κάποιο λόγο.
25: Εγώ μακαρόνια.
24: Θες να πάρουμε κοτομπουκές με μακαρόνια?
25: 100%. Ναι.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Moving to the sun, γιατί παιδιά τρελαινόμαστε όλοι. Έλα, Στέφ, αυτό νομίζω ότι σε ανέβασε, γι' αυτό μου είσαι έτσι. Όλοι είστε σε μία φάση, δηλαδή και από αυτά που μου στέλνετε. Καλά, τρελαίνομαι όταν βλέπω τις φωτογραφίες και τα βίντεο που χορεύετε με καφέδες. Δεν σας νοιάζει τίποτα, για βουτιές όλοι, παρόλο που λισομανάει ο άνεμος. Καταπληκτικό. Τα φιλιά μου και στον Άκη και στον αγαπημένο μου τον Παντελή από το Μόναχο, πιστός ακροατής, και στον Τάκη. Τάκη, θα ακούσω τα ηχητικά σου, γιατί έχεις τις προβλέψεις τις γνωστές. Προς το παρόν σας έχω εγώ μια πληροφορία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, Music 892 και η Spot Will δίνουν ραντεβού στην Παλίνη. Από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα, τα κουνάβια μας με το Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και το Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από τις εγκαταστάσεις στην Παλίνη Λεωφόρος Πάτων, 17ο χιλιόμετρο, σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, σούπερ προσφορές για αγορά ή λύση αυτοκινήτου και ένα πολύ μεγάλο μοναδικό δώρο. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel και να πείτε στη μεγάλη κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου.

Το ζητάτε συνέχεια, δεν γινόταν να μην το δώσω το παπά ούτε. Λοιπόν, τα μηνύματα που μου στέλνετε, παιδιά, είναι φανταστικά. Έχω τρελαθεί με τα χορευτικά που μου κάνετε. Τα βιντεάκια αυτά πραγματικά μου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχετε μια παιχνιδιάρικη διάθεση σήμερα και αυτό είναι πολύ ψυχοθεραπευτικό. Γιατί όλοι είμαστε παίκτες από κούνια. Ακόμα και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ. Γιατί ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού. Για να δημιουργήσετε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού, απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Έχετε όμως την ευκαιρία να κερδίσετε τη συλλεκτική μπάλα στέλνοντας μήνυμα στο Viber του Music 693-982-892 γράφοντας τη λέξη Νουνού και το ονοματεπώνυμό σας. Just

0: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Ζάμνα X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
1: Oh, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
15: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
16: Πίτσα.
15: Μαρ'

0: πίστες. Μήπως το στάκια.
1: Η μιλνερ ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
4: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
3: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
5: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Previously.
8: Στα κουνάβια.
9: Ναι, καλημέρα.
10: Καλημέρα. Από τα κουνάβια, κυρία.
9: Τα κουνάβια.
10: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
9: Ποιος είναι?
10: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, τα κουνάβια.
11: Ραδιοφωνική εκπομπή.
9: Α, δεν ξέρω.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Επιστρέψαμε με Ed Sheeran λατρεμένο. Παιδιά, η ώρα είναι 11:07 και πρέπει να πω τα ζώδια. Δεν κρατιέμαι. Λοιπόν, τα ζώδια που θα ζήσουν περιπέτειες αυτό το σουκού, θα είναι δηλαδή κινηματογραφικό, είναι οι τοξότες. Το ζώδιο της περιπέτειας βρίσκεται στο στοιχείο του. Ξαφνικές εξορμήσεις, νέες γνωριμίες και απρόβλεπτες εξελίξεις μπορούν να κάνουν το σουκού να μοιάζει με μικρό ταξίδι. Δίδυμοι. Πρόσκληση της τελευταίας στιγμής, φλερτ, μετακινήσεις και πολλές συζητήσεις δημιουργούν έντονη κινητικότητα. Οι κρύοι, δεν θα κάτσετε λεπτό. Αυθόρμητες αποφάσεις, δράση και ανάγκη για αλλαγή σκηνικού φέρνουν συναρπαστικές στιγμές. Οι υδροχόοι, έκπληξη από φίλους ή μια αναπάντηχη γνωριμία μπορεί να ανατρέψει ευχάριστα τα σχέδιά σας. Λιοντάρια, το ερωτικό και κοινωνικό κομμάτι υπόσχεται έντονες στιγμές με αρκετές πιθανότητες για ένα κινηματογραφικό σκηνικό. Τώρα, για εμάς τους εγώκερους, επειδή ποτέ δεν είμαστε μέσα σε τέτοια πράγματα, αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δείξουμε λίγο προτίμηση σε ένα πρόσωπο που μας εκφράζει με συνέπεια τα συναισθήματά του και οι γεννημένοι το δεύτερο δεκαήμερο έχουν την τύχη με το μέρος τους.

Επιστρέψαμε με Πάουσα και Magnetic. Το λατρεύω. Καλοκαιρινό, χορευτικό και ανεβαστικό. Δεν θες και τίποτα άλλο. Παιδιά, τρελαίνομαι που κλείνετε όλοι τα λάπτοπ στους υπολογιστές και θέλετε να εξαφανιστείτε την Παρασκευή. Ποια είναι και εμένα μια τέτοια διάθεση. Με το ζόρι κρατιέμαι να μην πάρω τους δρόμους, τα βουνά, τις παραλίες, τα πάντα. Σας έχω έκπληξη. Τα κορίτσια μου, τα κορίτσια που πρέπει να τα προσέχουμε και να τα αγαπάμε. Φανταστείτε ότι περπατάτε στο μοναστηράκι. Κάτι τραβάει την προσοχή σας. Κάτι διαφορετικό, κάτι που μυρίζει καλοκαίρι. Η NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε περισσότερα ακόμα, αλλά μπορούμε να σου πούμε ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Μείνετε συντονισμένοι στο Music 892.

0: Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπε στο πλαίσιο.gr και δε το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Mundial στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
7: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
6: Ανανέωση.
7: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχει κυρακέτη μου.
8: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
6: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα τη Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
11: Φωτογράφηση.
10: Γιατί?
11: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
10: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
13: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
12: Για μένα?
13: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
12: Ε, τότε δες το κουλ.
13: Στην πόλη. Αποκλείεται.
12: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
15: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park, the place of happiness.
17: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
18: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
20: Γιόρν!
18: Τι!
20: Τηλέφωνο για σένα!
18: Ποιος είναι!
20: Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
23: Τελούλου. Γεια σου Ελένη. Με ποιο τραγούδι θα διαγωνιστεί σήμερα, για να ακούσουμε.
24: Άγγιξε με.
25: Φίλα με. Τι άλλο μπορεί να κάνει ρε παιδάκι μου. Κράτησέ με.
26: Καλέ, μας τελειώνει το οξυγόνο στο στούντι. Το έχει ρουφήξει όλος από δίπλα όλο.
23: Δεν μ' ακούς.
25: Ρουφήξέ με.
23: Όχι. Όχι. Όχι μωρή. Άμα ήταν ρουφήξέ με θα σε έκανα.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
28: Στο Music 892.
29: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

Επιστρέψαμε έτσι πολύ τρυφερά και γλυκά με Lady Gaga, Bruno Mars. Το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, θα το αφιερώσω και θα στείλω και δύο πάρα πολύ γλυκά φιλιά στη μακρινή Σανγκάη, στο Θοδωρή και στη Τζένιφρε. Πόσο χαίρομαι που μας ακούτε, που είναι αργία εκεί και έχετε επιτέλους την ευκαιρία. Και χαίρομαι τόσο πολύ που σας κρατάμε και ωραία παρέα, παιδιά. Πολλά φιλιά. Πώς το λένε το καλημέρα στα κινέζικα, Τσάο Σανγκάο. Σωστά τα είπα, Θοδωρή, στείλε μου μήνυμα να επιβεβαιώσει τις γνώσεις μου, το ChatGPT δηλαδή. Παιδιά, ήρθε η ώρα για έρευνα. Διακοπές χωριστά ενώ είμαστε σε σχέση, τι πιστεύετε ότι βοηθά ή βλάπτουν? Η επιστήμη μας λέει κάτι καινούριο τώρα, ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ στην ατομικότητα και κατ' επέκταση και στη σχέση. Δηλαδή, ενδείκνυται σε ζευγάρια που περνάνε και μια μικρή κρυσούλα να πάει ο καθένας διακοπές μόνος του και να λείψει ο ένας τον άλλον για να τα ξαναβρούνε μετά. Εσείς τι λέτε, γιατί είμαστε και θερμόαιμος λαός οι Έλληνες, θα το αντέχατε?

Ζούνιο, Ζήκο 892, επιστρέψαμε. Παιδιά, η έρευνα έχει πάρει φωτιά. Τι γίνεται, ένας χαμός. Λοιπόν, ξεκινάμε το Λουκά, λακωνικότατος, γνωστό κουνάβι αγαπημένο. Ούτε για ποτό, μόνη τέλος. Αδιαπραγμάτευτος ο Λουκάς, παλαιά σκοπή αρσενικό. Σε μια υγιή σχέση, λέει, δεν βρίσκει το λόγο να μην πάνε μόνοι τους διακοπές ο Άκης, μας λέει. Σωστό. Αν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί όχι. Και η Στεφανία συμφωνεί και πήγαινε και για τρεις μέρες με τις φίλες της. Πήγαιναν και μαζί, αλλά πήγαιναν και με φίλους. Και ήταν μια χαρά τα πράγματα. Αλλά υπήρχε, παιδιά, εμπιστοσύνη. Ο Πάνος από την άλλη μου λέει ότι ο μόνος λόγος να πάει, λέει, με κολλητό διακοπές, αν έχει κρίση στη σχέση του, είναι για να αποκτήσει και ο άλλος κρίση στη σχέση του. Πρέπει λίγο να δουλέψουμε το κομμάτι της ζήλιας, λιγάκι πρέπει. Εγώ πάντως θα σας πω ότι θα σας στείλω διακοπές, δύο εισιτήρια ακτοπλοϊκά, με επιστροφή σε λιγάκι και πάρτε όποιον θέλετε.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένα τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο παντού app και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
11: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
12: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
12: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξε το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκρη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Previously, στα κουνάβια.
8: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
9: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό σπέρμα.
8: Το έχουν πει αυτό. Ναι.
9: Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
10: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
8: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
10: Ναι, ανανάς ναι. Έχει πολύ καλή γεύση.
8: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
10: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
9: Δημητρή, για το πρόσωπο.
10: Όχι, ρε, εσύ, μπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε, εσύ.
9: Όχι, όχι, για το. Ούψ.
11: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 892. Επιστρέψαμε δυναμικά να καλωσορίσω και το φίλο μου το Φάνη στην παρέα μας, που είχε λίγο άγχος το πρώτο του μήνυμα, αλλά σε έκλεψα από τα κουνάβια και νιώθω ότι δικαιώνομαι. Είμαστε αγχολητική εκπομπή εδώ πέρα. Διώχνουμε το στρες και το διώχνουμε με πάρα πολύ ωραίους τρόπους. Ένας από τους τρόπους αυτούς είναι και το ταξιδάκι που σας δίνουμε. Δύο ακτοπλοϊκά για δύο άτομα μετεπιστροφής για κουφονήσει. Παιδιά, είναι μαγικός ο προορισμός. Δεν έχω πάει ποτέ, αλλά έχω δει φωτογραφίες. Όσοι έχουν πάει, έχουν μαγευτεί, δεν το χάνετε με τίποτα. Το ταξίδι, να πούμε ότι είναι μία προσφορά της Blue Star Ferries. Μία είναι σταθερά και στις ταξιδιωτικές προσφορές Blue Star Ferries. Απολαύστε το ταξίδι σας σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο. Με 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. 20% έκπτωση στη Special Economic. Και για τα μέλη σε Smiles έως 30% έκπτωση στα IOTAH. Πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων στο bluestarferries.com στο 210-819-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App, Sea όπως η θάλασσα. Κατεβάστε το λοιπόν τώρα. Blue Stars, ή σταθερά στο ταξίδι. Τώρα για το ταξίδι μας, τι κάνετε? Πάρα πολύ απλό. Στέλνετε Viber 6939-892-892 γράφοντας κουφονήσει και το ονοματεπώνυμό σας. Δεν το χάνει κανείς αυτό το ταξίδι. No matter what, you...

Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, παιδιά. Εντάξει, είναι υπέροχο και πολύ χορευτικό και το είχαμε ξεχάσει τελευταίες μέρες, αλλά επανήλθα. Λοιπόν, σας έχω πάρα πολύ ωραία νέα, γιατί βλέπω ότι όλοι έχετε, είστε σε μια κατάσταση έξαλλη με το θέμα που παίξαμε. Το αν πάμε διακοπές μόνοι ή με τον σύντροφο ή αν μπορούμε και με τους φίλους. Τα αγόρια είναι πιο κτητικά, έχω να πω. Σας έχω όμως άλλα νέα για να ξεχαστούμε λιγάκι. Ένα τρόπο λοιπόν να εξοικονομήσετε χρήματα φυσικά. Είστε ήδη πελάτης Anytime Super, στο επόμενο συμβόλαιό σας εποφελείστε από έκπτωση έως 10%. Μπαίνετε στο anytime.gr και κάνετε το συμβόλαιό σας εύκολα μέσα σε 2 λεπτά. Γιατί με την Anytime έτσι πάει, συνδυάζεις, κερδίζεις και συνεχίζεις να απολαμβάνεις κάθε στιγμή περισσότερα.

0: Music 892.
1: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
2: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
3: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
2: Γιατί?
3: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
2: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
3: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
4: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
5: Τι?
4: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
5: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
6: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
10: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
11: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
12: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
11: What?
13: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: People have repower. People have
15: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
17: Λάμπη! Wow.
16: Στις 18 Ιουνίου.
18: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
19: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
16: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
20: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
21: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
16: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
22: Χαρά στο πόντσο.
16: Το Ιστορή 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
23: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε
18: ερχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο ikea.gr. IKEA.
20: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Θα κάνω εκπομπή κοιτώντας σε.
25: Ξαφνικό μου έρχεται τώρα αυτό. Κάπως
24: δεν μπορείς να διαχειριστείς.
25: Ναι, δεν ξέρω.
24: Να ανταριάζεις λίγο. Να ξεκουμπώνεται το σουτιέν σου.
25: Κατάλαβες.
24: Όταν φοράς.
25: Κάτι τέτοια λες στον αέρα και με ρωτάνε πόσο καιρό είμαστε σε σχέση.
24: Τι τους λες.
25: Προσπαθώ να βρω κάτι να το διαχειριστώ.
24: Διαψεύδεις ή επιβεβαιώνεις.
25: Διαψεύδω, τι να πω.
24: Εντάξει, δεν πειράζει.
25: Ξέρεις τι, γιατί μερικές φορές με ρωτάνε και λέω, λες εδώ.
24: Άπιστες ότι σε κάνω χαλάστρα.
25: Ναι, λέω, λες εδώ, μου κάνει χαλάστρα.
24: Κοπέλα νομίζω ότι τη ρωτάνε επειδή της την πέφτουν. Καημένη.
25: Την απήχησή μου.
24: Για μένα ρωτάνε.
26: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

Τρανζίκ 892, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 12:27. Έχουμε ένα μισάωράκι ακόμα. Εντάξει, αυτό που γίνεται εκτός αέρα, παιδιά, με τα μηνύματα και με την ψυχοθεραπεία εδώ πέρα είναι καταπληκτικό. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με αυτά που βλέπω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Ειδικά το ζευγάρι, το ερωτευμένο από τη Σαγκάη, τι ωραία εικόνα, τι φανταστική. Οι υπόλοιποι έχετε τα ζόρια σας με τις γνωριμίες, κάτι γίνεται εκεί πέρα, το φιλικό παίζει πολύ. Δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται να βγαίνουμε και μετά να λέμε ότι είμαστε φίλοι. Κάτι μας έχει κινήσει το ενδιαφέρον, μη μασάτε, παιδιά. Αυτά είναι και δικαιολογίες πολλές φορές. Θέλουν διεκδίκηση οι άνθρωποι. Θα σας πω σε κάτι άλλο, αφήνουμε στην άκρη τους έρωτες. Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον εκκαινισμένο κατάστημα πλαίσιο στο The Mall Athens. Η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live με το Music 892 σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου το πλαίσιο σε περιμένει στα μεγάλα εγγένεια του ανακαινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω και σούπερ διαγωνισμό με δώρα και δώρο επιταγές πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και δεν σταματά εκεί, έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσει. Να δοκιμάσεις τις gaming ικανότητές σου απέναντι στου Tech It Series, ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο ανακαινισμένο κατάστημα πλαίσιο στο The Mall Athens για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience.

Είπα να κλείσουμε με Backstreet Boys. Έγινε ένα χαμός εδώ. Έχω λείψει, ξετρελάθηκε και χόρευε. Παρτάρουμε. Για να δούμε όμως αν παρτάρει και ο καιρός και τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο, παιδιά, γιατί ανησυχώ λιγάκι με αυτούς τους αέριδες. Λοιπόν, για Παρασκευή, για σήμερα, καλός καιρός σχεδόν παντού. Λίγος ήλιος, λίγες μπόρες το απόγευμα στα βουνά της υπηρετικής χώρας. Ζέστη έως 35 βαθμούς στα δυτικά. Στο Αιγαίο θα έχει δυνατούς βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ. Ενώ στο Ιόνιο ήπιοι άνεμοι. Πάλι καλά. Στην Αττική θα έχει ήλιο με βοριάδες και θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς. Σάββατο κυρίως ήλιος και ζέστη, Κυριακή θα ζεστάνει κι άλλος ο καιρός στις παραλίες. Όλοι λοιπόν, όλες τις παραλίες. Βλέπω όμως ότι είναι και όλοι στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στο Κηφισό και στο κέντρο? Ένας χαμούλης, δεν θα κοιτάξω λεπτομέρειες. Θα μείνω στη γενική εικόνα που είναι κατακόκκινος ο χάρτης. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε και τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Πολλά, πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των Αγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπες στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των Αγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ.
6: Πίτσα.
5: Μαργαρίτα.

0: Μήπως τοστάκια.
1: Η μιλνερή ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή. Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
12: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
11: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
13: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet, 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες στη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
18: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
20: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό μόνο 11 και 90. 1,90. Μπανάνες Τσικίτα Bio και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Κοιτάτε με στα μάτια.
23: Σε κοιτάμε!
22: Είσαι στα μάτια.
23: Ναι!
22: Να είστε σίγουροι πως τα χιά πάλι εμείς θα είμαστε νικητές. Θα σας δείχνουν στα παιδιά και θα λένε: να, αυτή είναι που τσακίσανε το δράμα. Ποιος δεν θα το ήθελε αυτό, μωρέ.
23: Τουρκοί! Σήμερα το βράδυ ανεβαίνω Ρίγα, Λετωνία. Αύριο βράδυ θα είναι εκεί ο Φανούλης.
24: Φάνη λέει κράτα, λέει μικρό καλάθι, μη φάμε και μπαμ. Όλοι αυτή τη στιγμή λένε ότι θα τον πιούμε άσχημα. Έχει πολύ καλή ομάδα η Τουρκία. Έτσι. Και σας λέω εγώ. Γι' αυτό πάω πέρα! Και όλοι εσείς λοιπόν που στέλνετε μηνύματα εδώ πέρα ότι Φάνη θα χάσουμε, θα κερδίσουμε μόνο και μόνο επειδή ανεβαίνω εγώ απάνω. Η Ελλάδα όχι μόνο θα κερδίσει, θα κερδίσει και με 15-20 πόντους διαφορά.
25: Πόσο?
26: Καλά, εντάξει.
27: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
28: Could never move like this.

Move like this.

0: This is Music Booth.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε και στο Music Booth μετά τη Ράνια Λεφρά μου, την αγαπημένη. Εδώ είμαι και εγώ πίστη στο ραντεβού μου, Ευαγγελία Τσιορλίδα. Ξεκινάμε αμέσως τώρα μέχρι και τις 4. Σήμερα τα πράγματα είναι, πώς να σας πω, με την αλλεργία χειρότερα. Χθες καλύτερα, σήμερα χειρότερα. Όπως ξυπνήσει κι αυτή, όπως θέλει, όπως της έρθει. Δεν πειράζει όμως, θα μασάμε, θα περάσει. Και εύχομαι να είστε όλοι καλά, να έχετε την υγεία σας, να έχετε ξεκινήσει πολύ όμορφα τη μέρα σας και να ετοιμάζετε ένα ωραίο, έτσι, Σαββατοκύριακο με πολλά πράγματα. Καλώς ήταν ο καιρός, θέλω να σας πω. Έτσι, μόνο το Σάββατο βλέπω λίγο παραπάνω συννεφιά. Βέβαια, θα έχει αέρα, θέλω να σας το πω, και μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας. Δηλαδή, εκεί στους 28-29, μια χαρά, θα δροσιστούμε να πάρουμε και μια ανάσα. Μην ξεκινήσουμε από τώρα τα 33 και τα 35. Είπαμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε όμως μουσικά, ανεβαστικά και επιστρέφω.

0: δυνατό ξεκίνημα και σήμερα πολλές μουσικές. Θα ρυθμίσω τις καλύτερες μέχρι και τις 4. Θα παρτάρουμε, είναι Παρασκευάρα, βρισκόμαστε στον Ιούνιο. Καλοκαιράκι όμορφο. Και σήμερα λοιπόν πάμε να δούμε και το εορτολόγιο. Λέμε χρόνια πολλά στον Παΐσιο, τον Παΐσι, την Παϊσία, τον Ζώσιμο, τον Ζώση, τον Ζωσιμαίο και τη Ζώσα. Χρόνια πολλά σε εσάς που ενδεχομένως να έχετε τα γενέθλιά σας. Τα του καιρού σας τα είπα νωρίτερα. Να υπενθυμίσω ότι θα έχει αρκετά μποφόρ. Πέντε βλέπω εδώ, παιδιά. Πέντε μποφοράκια και δροσούλα. Μια χαρά. Ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να σας πω τώρα. Δεν έχουμε ιδιαίτερο μποτιλιάρισμα στους δρόμους Αθήνας. Λίγο εκεί στον Κηφισό είναι λίγο θέμα τα πράγματα. Όπως και στην Αθηνών Λαμίας. Αυτό που δεν θέλω να ξεχάσω να σας πω όμως, πριν πάμε σε κομμάτι, είναι ότι αύριο έχουμε ραντεβού στο The Mall Athens, 12 το μεσημέρι. Εγώ θα σας περιμένω εκεί, μπροστά στην πόρτα. Θα κάτσω στρατιώτης και θα σας περιμένω στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Γιορτάζει λοιπόν το Πλαίσιο, το ανακαινισμένο κατάστημα, από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου, και σας περιμένει στα μεγάλα εγκαίνια του καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω, και σούπερ διαγωνισμό με δώρα και δώρο επιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και δεν σταματάμε εκεί. Έχετε και την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις gaming ικανότητές σας, είτε είστε gamer είτε όχι, απέναντι στους Take It Serious, σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της Rogue. Οπότε βρείτε το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr και ελάτε αύριο μαζί μου 12 με 2 να ακούσουμε μουσικές και να δούμε και τι γίνεται εκεί λοιπόν στο ανακαινισμένο κατάστημα στο Πλαίσιο.
1: Yeah. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

0: Α4 περιπολικό.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
2: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
3: Green.
2: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Music 892.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Καλώς τους.
10: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
9: Χαλάρωσε. Στα Beat είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτια στο Tinder.
11: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
10: Το λες και συμπερίληψη.
11: Στα Beat, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
12: 10 χρόνια Σκόταγουλ. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
15: Για μένα.
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δε στο κουλ.
16: Στην πόλη. Αποκλείεται.
15: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
17: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
19: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
20: Πάμε Cherry Park.
19: Ναι!
20: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
19: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
20: Cherry Park. The place of happiness.
21: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
0: Να ζήσετε!
1: Άσε εμένα πρώτα.
22: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
23: Πάρτε του το μικρόφωνο.
24: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
26: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
27: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
28: Τελούλου. Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
29: Για αυτά που θα φορέσω ως νονά.
28: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπάς στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα. Εκεί πέρα είναι.
29: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
28: Να την ξέρεις κιόλα. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
29: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
28: Το ακούει ο παπάς αυτό εδώ. Ακούει την εκπομπή.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολουθήστε μας στο

Και επειδή είναι Παρασκευή και είναι και μεσημεράκι και έρχεται και Σαββατοκύριακο, πάμε να δώσουμε και μια ωραία προσφορά από την Nova για 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, τα αγαπημένα λαχταριστά ζουμερά μυθικά burgers, τα οποία μπορείτε να τα απολαύσετε και μόνοι σας και με την παρέα σας, αφού κατεβάσετε το Παντού App, σκανάρετε την απόδειξή σας και πάρετε το deal. Αυτό το κάνετε όσες φορές θέλετε μέσα την εβδομάδα, αρκεί να είστε πελάτες της Nova. Οπότε έρχεται Σαββατοκύριακο, Παρασκευή σήμερα, μετά την εργασία και μετά το γραφείο, τι καλύτερο να παραγγείλεις να απολαύσεις το αγαπημένο σου μπέργκερ.

Θυμάστε που σας είπα ότι Kevin Hart και Ludacris βρίσκονται στην Ελλάδα, επισκέφθηκαν τη Μύκονο και άφησαν και πάνω από 30.000 ευρώ φιλοδόρημα. Χθες το λέγαμε. Λοιπόν, τώρα παιδιά βρέθηκαν στην Πάρο. Αυτοί την έχουν καταβρει εδώ στην Ελλάδα. Περνάνε καταπληκτικά. Λες και είναι Έλληνες ένα πράγμα, γιατί το γράφει κιόλας. Γράφουν, λέει, η Ελλάδα μου πάει πολύ. Αυτό γράφει ο Ludacris. Και τι να πω, παιδιά, συνεχίζεται το tour. Έτσι, διαφημίστε και λίγο τη χώρα μας. Μακάρι να είστε και στην Αθήνα, να σας δούμε κι εμείς. Άμα τους δείτε, είναι απολαυστικοί. Έχουν πολύ πλάκα και στις φωτογραφίες που βγάζουν και στα story που ανεβάζουν. Πάμε λοιπόν, αφού μιλάμε για καλοκαίρι, καλοκαιρινές διακοπές, πάμε και στα δροσιστικά όμορφα mocktails που έρχονται από την Green, την αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών. Green mocktails, 6 κωδικοί, παλώμα, μοχίτο, πάρα πολλές γεύσεις, παιδιά, αλλά κυρίως 0% αλκοόλ, για να μην νοιάζεστε καθόλου για το αλκοόλ, και 0% θερμίδες. Ακόμα καλύτερα, για να μην μου μετράτε και τις θερμίδες και το πόσο θα πιείτε και να μην μετράτε την απόλαυση. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. USK. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε.

Λίδα στο μικρόφωνο και πάμε και στο κεφάλαιο ψυχολογία. Τι σας έχω σήμερα λοιπόν? Λένε οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι δηλαδή, εξηγούν γιατί όσοι κρατούν χειρόγραφες σημειώσεις στις σκέψεις έχουν καλύτερη αναλυτική σκέψη. Και θα δείτε πάρα πολλές φορές και στις σκέψεις και σε γραφεία και σε παρέες, οι μεν κοροϊδεύουν τους δε. Ας πούμε, εγώ είμαι στην κατηγορία που γράφω με το χεράκι μου και στείλω και οι φίλοι μου συχνά πυκνά με κοροϊδεύουν. Σύμφωνα λοιπόν με ειδικούς, η λήψη σημειώσεων με το χέρι αναγκάζει τον εγκέφαλο να επεξεργάζεται ενεργά τις πληροφορίες που ακούει. Σε αντίθεση με την πληκτρολόγηση, όπου είναι εύκολο να καταγράφεται σχεδόν αυτολεξί, ό,τι λέγεται λοιπόν, η χειρόγραφη γραφή επιλέγει, απαιτεί επιλογή, σύνοψη και ιεράρχηση των σημαντικότερων σημείων. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το άτομο δεν λειτουργεί ως απλός καταγραφέας, αλλά αναλύει τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, εντοπίζει τις βασικές ιδέες και οργανώνει τη σκέψη κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Εγώ τώρα θα αφήσω αυτό το κομμάτι και θα πάω στο κεφάλαιο τεχνολογία, γιατί είναι για τα καλά στη ζωή μας, είναι δύναμη τεχνολογία, είναι στρατηγική, ευθύνη βέβαια και επιχειρηματική ευκαιρία. Αυτό το μήνυμα φέρνει και η Beyond 2026, η κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας που πραγματοποιείται από τις 17 έως σήμερα 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo στην Αθήνα. Τα θέματα είναι Fractures Navigating Opportunity Through Disruption και συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προκλήσεις, τεχνητή νοημοσύνη, κυβερνοασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς ομιλητές και B2B και B2G συναντήσεις που συνθέτουν τον πιο νεκροσέκτορ επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε λοιπόν θεατές, προλαβαίνετε, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας πάνε εννοείται μπροστά.

0: Music 892.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα, παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
15: Πάμε Cherry Park.
14: Ναι!
15: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
15: Cherry Park. The place of happiness.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Πού είσαι?
18: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
17: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
18: Έλα εδώ, δεξιά.
17: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
18: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
17: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
18: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
17: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
19: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
20: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
21: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
20: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
21: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
20: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
0: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
22: Φτάσαμε κιόλας.
23: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
0: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Τελούλου.
3: Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
4: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ενάμιση χρόνο. Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
3: Τι λέει, λέει για μένα. Που δεν έχουμε κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
4: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Μένα. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
5: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
6: Στο Music 892.
7: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 892.

Πάμε λοιπόν και στα νέα εδώ. Τι γίνεται με τους διάσημους, με τους αστέρες? Ένα μεγάλο βήμα κάνει Nicole Kidman σε νέα σχέση με τον γνωστό επιχειρηματία. Έτσι, μετά το χωρισμό με τον Keith Urban, παιδιά, εγώ πραγματικά, χωρίς να το κατακρίνω έτσι αλίμονο, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή του. Δεν ξέρω πώς όταν μετά από πάρα πολύ μεγάλη σχέση, ρε παιδί μου, μπορείς να μπεις καπάκια στην επόμενη. Αυτό το πράγμα δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Δεν μπορώ, στη ζωή μου δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν ξέρω πώς μπορούν και το κάνουν αυτό το πράγμα. Μπράβο, πραγματικά. Πάω στη Σακύρα. Φήμες τη θέλουν ζευγάρι με τον Μεξικανό ηθοποιό Μανουέλ Γκαρσία Ρούφο. Κοινή έξοδος και τα σχετικά. Τι φήμες, καλέ, αφού τους έχει φωτογραφίες παντού που φιλούνται. Φιλιά, αγκαλές, έρωτες και μπράβο της. Της αξίζει να περάσει πάρα πολύ ωραία και της αξίζει ένα νέο κεφάλαιο στην προσωπική της ζωή. Δεν έχει περάσει εύκολα και συγκεκριμένη. Και πάμε και στην Olivia Wilde, που δεν ξέρω αν θυμάστε τη viral φωτογραφία που είχε εμφανιστεί σε ένα κόκκινο χαλί, φανερά αποστεωμένη. Είχαν βγει σχεδόν, παιδιά, τα μάτια της έξω. Το κουτελό της ήταν τεράστιο. Τα ζυγωματικά της είχαν μπει μέσα. Έμοιαζα, λέει, όντως με πραγματικό πτώμα. Αυτό λέει για τη φωτογραφία που τρόμαξε τότε τους πάντες. Και αν θυμάστε, είχε γίνει και λίγος χαμός. Εκείνη δεν το δεχότανε. Το καλό είναι να το συνειδητοποιούμε και όταν ξεφεύγουμε λίγο στην απώλεια βάρους, να κάνουμε κάτι γι' αυτό, γιατί είναι θέμα της υγείας, εννοείται. Και πάω στις δροσιστικές, υπέροχες, αγαπημένες μοκτέιλες γεύσεις που εγώ τις έχω λατρέψει, παιδιά, πραγματικά. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες και κάτι γεύσεις να τις πιεις στο ποτήρι, πραγματικά. Ό,τι θέλετε μπορείτε να πιείτε. Έχει 6 υπέροχες, καταπληκτικές γεύσεις και η αγαπημένη Παλώμα, που Παλώμα ζητιέται πάρα πολύ, και το μοχίτο. Θα τις ανακαλύψετε όλες. 0% θερμίδες, 0% αλκοόλ, green με αλήθειες και φυσαλίδες.

Και δεν σας έχω δώσει ακόμα το δώρο από Hellenic Seaways, έτσι. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σήμερα, τελευταία μέρα διαγωνισμού, με τελευταίο δώρο και προορισμό, τον αγαπημένο προορισμό αυτών της Ήδρας. Γρήγορα τα μηνύματά σας, 6939-892-892, γράφτε τη λέξη Ήδρα και ονοματεπώνυμο για να κερδίσετε έτσι ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να ταξιδέψετε και να γεμίσετε εικόνες, παραστάσεις, να ξεκουραστείτε, γιατί το ταξίδι είναι μια προσφορά της Hellenic Seaways. Στο Σαρονικό, λοιπόν, το ταξίδι έχει νόημα. Αέρο high speed με πάνω από 15 καθημερινές αναχωρήσεις από Πειραιά, τα νησιά του Σαρονικού σε προσκαλούν για όμορφες εξορμήσεις. Κρατήσεις στο hellenicseaways.gr, στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε λοιπόν τώρα το υπέροχο app, κλείνετε τα εισιτήριά σας. Hellenic Seaways, μπήκες, έφτασε.

0: Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές δύο προϊόντων και άνω. Μπε στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
1: See you there.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
1: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Music 892.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζούς δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα Arigato. Για μια ζωή. Arigato.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
11: Λάμπη! Wow.
10: Στις 18 Ιουνίου.
12: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
13: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
10: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
14: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
15: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
10: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
16: Χαρά στο πόντσο.
10: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
17: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
18: Αγάπη μου. Έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
18: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
19: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
21: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
20: Τρελόσερι.
22: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παρακολουθή.

Πάμε τώρα και στην αγαπημένη Nova. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps, απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Εννοείται, πολύ σωστά ακούσατε. Μπορείτε να δείτε και το χάρτη ταχυτήτων, να δείτε αυτές τις ταχύτητες που φτάνουν στους 300 Mbps και που διατίθενται λοιπόν μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Πάμε σε πάρα πολύ μουσική. Μικρό break και μη φύγει κανείς, είναι Παρασκευή. Έρχομαι να μπούμε στο τελευταίο μήνυμα της εκπομπής μας, γιατί σε λίγο ακολουθεί το Maggie Starts από Maggie Χαραλαμπίδου.

0: καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Music 892.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
9: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
14: Στην GreecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreecoStrom. Wake up new.
15: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
16: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
15: Για μένα?
16: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
15: Τότε δεν στο κουμ.
16: Στην πόλη, αποκλείεται!
15: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
16: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Γαλαξίας παγωτό καϊμάκι, στρατσιατέλα ενός λίτρου, μόνο 2,99. Live χυμή σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων με την κάρτα bonus, επιπλέον έκπτωση 2 ευρώ. Γαλαξίας.
18: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
19: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
20: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
21: Αλήθεια,
20: στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
21: Ναι.
20: Ωραία. Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
21: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
20: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάμε. Ναι. Μάθετε να
21: τρώτε. Ποιος είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
22: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

Στο κεφάλαιο ζώδια τώρα για τον Ιούνιο. Ο ζυγός και άλλα τρία λέει ζώδια θα ανέβουν και θα ασκαρφαλώσουν επαγγελματικά. Μέχρι το τέλος του Ιουνίου, ακόμα πιο ωραίες εξελίξεις σας περιμένουν αν είστε ζυγοί, αν είστε παρθένοι, αν είστε δίδυμοι και αν είστε ταύροι. Αυτά τα ζώδια λοιπόν ευνοούνται, guys, για τον Ιούνιο. Θα δείτε επαγγελματική εξέλιξη. Και πάω στα αγαπημένα Green Mocktail, στην αγαπημένη μάρκα αναψυκτικών που έχει για εσάς τα πιο δροσιστικά, τα πιο ωραία. 6 τέλειες mocktails γεύσης, μοχίτο παλόμο, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Ό,τι τραβάει η ψυχή σας θα επιλέξετε, γιατί έχουν 0% αλκοόλ και 0% θερμίδες. Αυτό, παιδιά, μόνο από την Green. Mock, λοιπόν, για να μην σας πιάνει ο κοκ, όπως λένε εκεί στην Green. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να ακούσουμε λίγα κομμάτια ακόμα αγαπημένα και επιστρέφω για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα ημέρα Παρασκευή.

Αυτό ήταν και για σήμερα. Αγαπημένα μουσικόπαιδα, σιγά σιγά πρέπει να φεύγω να σας αποχαιρετήσω. Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν στη συχνότητα μέχρι και τις 4. Αυτό ήταν το Music Booth και για σήμερα. Πριν από αυτό όμως, πάμε να σας υπενθυμίζω. Να μένετε συντονισμένοι, κολλημένοι στη συχνότητα. Όχι μόνο σήμερα που έχουμε και τις εκπομπές μας, εννοείται Maggie Stat, De Lulu και Ξένια Αγκάλη, πολύ μουσική, αλλά όλο το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα ο Music 892 έχει και τα ωραία DJ sets από αγαπημένους Έλληνες DJs για να περνάτε καταπληκτικά, να στήσετε και το παρτάκι μόνοι σας στο σπίτι σας, στο αυτοκίνητό σας, σε καμιά ωραία αυλή με τους φίλους σας. Να σας υπενθυμίσω ότι έρχεται την άλλη εβδομάδα νέο επεισόδιο Music Booth Interviews. Στο επόμενο επεισόδιο φιλοξενούμε τον Nick Jojo, αυτό το αγαπημένο παιδί, αγαπημένος DJ, πολλά χρόνια DJ, απολαυστικός. Τι έχει να μας πει, ποια είναι η δικιά του ιστορία. Και κλείνοντας, υπενθυμίζω ότι στην παρέα φυσικά πάντα έχουμε την Nova και το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Υπάρχει χάρτης ταχυτήτων για να δείτε πού είναι τεχνικά εφικτό αυτές οι ταχύτητες ή αλλιώς μπαίνετε στο nova.gr. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε μαγικά καταπληκτικά και σας περιμένω αύριο στο The Mall Athens, στο ανακαινισμένο κατάστημα στο πλαίσιο 12 με 2, αλλιώς τη Δευτέρα εδώ στη Μία στο κλασικό ραντεβουδάκι μας.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάβια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, το μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-MORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή
12: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
14: Να ζήσετε.
15: Άσε εμένα πρώτα.
16: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
17: Πάρτε του το μικρόφωνο.
18: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
20: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέφτες, μήπως το στάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
3: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών, έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο.
5: Bad boy.
4: Κάτσε να το ξαναυπολογίσω.
5: Αστά, ναι, ναι.
4: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν.
5: Κοίτα να δεις.
6: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
7: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
8: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
7: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
8: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
7: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Όβιμπετ.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Όβιμπετ. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη Walt, voucher Space Safeguards των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: This is Maggie's Touch.

0: This is Maggie's Touch.
1: Jala jala pravaha pavita sthale.

Ιδιαίτερη πνευματική πρακτική εστίασης. Ακούγεται το συγκεκριμένο κομμάτι, δεν συμφωνείτε? Σαν μια επίκληση στο σύμπαν, με στόχους υλοποίηση επιθυμιών, εσωτερικής γαλήνης, αποστολή θετικής ενέργειας.

Λέω να υπάρξει καινούργια κατηγορία στο Monkey Stats. Επίκλησης θα τη λέμε. Εσείς την ονομάσατε έτσι. Εγώ απλά λέω να την καθιερώσω. Τι κάνετε Monkey Stats, τι κάνετε Music People, πού είστε, είστε καλά, είστε εδώ. Μάγκη Χαρλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 είμαστε μαζί. Κάτι συμβαίνει νομίζω με το Viber, γιατί δεν βλέπω μηνύματα σήμερα. Περίεργο. Οπότε για στείλτε και πείτε μου, λειτουργεί, όλα λειτουργούν κανονικά, γιατί παράξενο, παράδοξο να μπαίνω στο στούντιο και να μην έχω συνήθως... Ήδη έχω 100 μηνύματα, ας πούμε. Πού είναι τα μηνύματάκια μου σήμερα? Κάτι σημαίνει με το Viber. Ναι, είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο ότι κάτι σημαίνει με το Viber σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε, Μάγκη Χαλαμπίδη στον αέρα του Music. Είπαμε μέχρι τις 6 θα είμαστε μαζί. Πάμε να εστιάσουμε και σήμερα στο θετικό, γιατί έρχεται ούτως ή άλλως Σαββατοκύριακο. Νιώστε το συνέστημα, το σύμπαν δεν αντιλαμβάνεται απλά τις λέξεις, αλλά τη δόνηση της ενέργειάς σας. Οι μουσικές μας θα βοηθήσουν αυτή τη δόνηση μέχρι τις 6. Λειτουργούν όλα στην εντέλεια, πάμε δυνατά. Δημήτρη μου. Ανδρέου Δημήτρης. Oh my God. Όταν παίρνεις ένα μήνυμα από αυτό, από αυτή τη μορφή, τότε εντάξει, λες, όλα είναι μια χαρά. Φίλος ζωής, φιλιά αγαπημένη μου.

φαντάσου ότι περπατάς στο μοναστηράκι, κάτι τραβάει την προσοχή σου. Κάτι διαφορετικό θα έλεγα. Κάτι που μυρίζει, σίγουρα μυρίζει καλοκαίρι. NYX Professional Makeup μόλις λάνσαρε τη νέα της σειρά περιποίησης σώματος με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα και εμείς, πάντα κάτι κάνουμε εμείς. Και εμείς ετοιμάζουμε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω περισσότερα ακόμα, αλλά μπορώ να σας πω ότι σύντομα στο flagship κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι θα συμβεί κάτι που δεν το περιμένει κανείς. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να είσαι συντονισμένος στο Music 892. Music 892 και τα υπόλοιπα πολύ σύντομα θα τα ακούσεις και θα τα μάθεις.

0: η σύλλα της ζωής μας, η σύλλα που ψάχνουν όλοι. Μόνο εδώ στο Maggie Stats, διαφημίσεις και επιστρέφω πάρα πολύ σύντομα με το κουνήσι κανείς.
1: Music 892.
2: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
3: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Τρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
11: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Αποκτήσε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Έλα, πού είσαι?
15: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
14: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
15: Έλα, εδώ, δεξιά.
14: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
15: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
14: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
15: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
14: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
16: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
17: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, δίζελ, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyondexpo.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
4: Boom! This is the Bassa. We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.

Αυτό και αν είναι κομμάτι επίκλησης. Αρνητική ενέργεια, έφυγε. Μάκη Χαρλαμπίδη στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Πάμε, Μάκη Στάτσερς. Hello. Είναι Παρασκευή και βαρώ με στον τρελή. Είναι Παρασκευή.

0: καίγομαι. Δεν θέλω ησυχία, δεν θέλω ησυχία. Θέλω μάγκη, πριόνια και υπόλοιπη φασαρία.
1: Σε ξεψηφώνει.
2: Music 89,2.
0: Καίγομαι. Κάθε μεσημέρι τα παρατάω και ξεσηκώνομαι. Πριονοκορδελιάζομαι.

στον αγαπημένο μου Ανέστη από τον Σπεσιαλίστα. Καθοδόν για πάρο μου γράφει. Φιλάρες, αγαπημένε μου. Και ένα γλυκό φυλάκι στη ζωή.

Ανέστη, Σάκης, Ζωή, πριν να κορδελιάζονται. Σεμινάρια πριν να κορδελιάσματος στην αγαπημένη μου Ζωή, στην εξάχρονη μου Ζωή. Εντάξει, εκολαπτώμενο, δυνατό εκολαπτώμενο πριν να κορδελάκι η Ζωή μου. Και έρχεται αμέσως τώρα η υπερκομματάρα που πάντα αφιερώνω στα εκολαπτώμενα πρίωνα κορδελάκια. This is Maggie's Touch. Ναι, Barbarossa.

Μου στέλνετε όλοι οι φίλοι σήμερα μηνύματα στο Instagram μου και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Κάτι συμβαίνει με το Viber και δεν μπορούμε να έχουμε δυστυχώς επικοινωνία. Και το δύσκολο και άσχημο είναι ότι έχω δύο διαγωνισμούς. Έχω διαγωνισμούς και δεν μπορώ να τους κάνω και έχω ανησυχήσει και στεναχωρηθεί όπως καταλαβαίνετε γι' αυτό και προσπαθώ να βρω λύση με το Viber. Γιατί έχουμε και σήμερα Artbat, διπλές προσκλήσεις για αυτή τη φοβερή συναυλία, το μοναδικό αυτό ηλεκτρονικό event από τα μεγαλύτερα, τα πιο αναμενόμενα ηλεκτρονικά events του καλοκαιριού στο Θέατρο Πέτρας, Παρασκευή 3 Ιουλίου και δεν μπορώ να δώσω προσκλήσεις. Επιφυλάσσω μου όμως να τις δώσω μέσα στην εβδομάδα. RGX Artbat.

0: Και έχουμε και τα διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής. Προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets. Για να δούμε τι θα κάνω μέχρι τις 6. Αν θα βρω λύση με το Viber μας. Για να δούμε. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα στο Instagram μου. Πραγματικά και εμένα μου λείπει πάρα πολύ η επικοινωνία σας. Νιώθω... Ένιωθα πολύ μοναξιά μέσα στο στούντιο, αλλά μόλις είδα τα άπειρα μηνύματα στο Instagram, συνειδητοποίησα ότι μόνο μόνη δεν είμαι. Είναι Παρασκευή και βαράμε σαν τρελή μέχρι τις 6 μήνες εδώ. Πάμε για διαφημίσεις. Επιστρέφω. I'll be back.
1: This is Maggie's Touch.
2: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο, στο

0: ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Άσε εμένα πρώτα.
2: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
3: Πάρτε του το μικρόφωνο.
4: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι.
7: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το.
13: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
12: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
20: Poltrona Sofa. Solo divani di qualità.
21: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
22: Λάμπι!
21: Στις 18 Ιουνίου.
23: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
24: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
21: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
23: Δεν ακούς καν τι σου λέω.
25: Εγώ πάντα ακούω. Και άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
21: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
26: Χαρά στο πόντσο.
21: Toy Story 5, 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
27: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
28: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Λουμίδης παραδοσιακός 194 γραμμάρια μόνο 4,12. Παντέν σαμπουάν, always σερβιετάκια και Pampers Pants σε χρυσές τιμές. Softex Silk χαρτί υγείας μόνο 2,98. Γαλαξίας.
29: Mercedes-Benz.

0: 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: This is Maggie's Touch.

Θα έχετε μάθει και θα έχετε ακούσει βέβαια ότι η επικοινωνία γίνεται ακόμα καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο απλό προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Θυμάστε που παλιά δεν μπορούσε ο ένας να στριμάρει και ο άλλος να μιλάει στο τηλέφωνο? Τώρα με το ΔΕΗ Fiber μπορείς τα πάντα, αφού ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει με την εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps. Μόνο με 19,90 ευρώ το μήνα, που σου είπα, αλλά και με την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με περιόριστες κλήσεις προς εθνικά, σταθερά και κινητά. Μια επίσκεψη αρκεί στο day.gr κάθε τους Fiber, και αυτό ήταν. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Επισκέψου λοιπόν το day.gr κάθε τους Fiber και μάθε περισσότερα. Σε λίγες μέρες και Kind Music εδώ στην Αθήνα. Φυσικά ο Music 892 θα είναι εκεί και οι ακροατές, αφού είχαμε και για αυτό το ηλεκτρονικό event της μουσικής προσκλήσεις.

Αυτό το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο Δημολάθενος. Η Ευαγγελία Σιωλίδα εκπέμπει live με τον Music 892 σε ένα ξεχωριστό radio event γεμάτο μουσική, τεχνολογία και πάρα πολλές εκπλήξεις. Έτσι λοιπόν έχουμε από τις 18 έως τις 20 Ιουνίου το Πλαίσιο μας περιμένει στα μεγάλα γένεια του ανακοινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω και σούπερ διαγωνισμό με δώρο και δωρεπιταγές. Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και φυσικά δεν σταματάει εκεί. Έχεις την ευκαιρία να δοκιμάσεις τις gaming ικανότητές σου απέναντι στους Tech It Series σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Βρες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr. Σας περιμένουμε όλους λοιπόν στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο Δημολάφθενες για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience. Αυτό το Σάββατο και λέω 20 Ιουνίου και λέω παιδιά όντως αυτό το Σάββατο έχει 20 Ιουνίου. Δηλαδή πότε πέρασε και ο Ιούνιος πες μου. Θυμάμαι τον Ευθύμη στις αρχές Ιουνίου να λέει άντε παιδιά μπήκε ο Ιούνιος και μας περισσεύουν πόσοι, 1,5 μήνας ξέρω κάτι τέτοιο έλεγε, 2 μήνες περίπου για τον Αύγουστο. Τις καλοκαιρινές μας διακοπές και τελικά να το σπάει έφυγε και ο Ιούνιος. Αυτό λοιπόν το Σάββατο 20 Ιουνίου, θυμηθείτε από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, Ευαγγελία Τσιορλίτα παρέα με τον Music 892. Σας περιμένουν στο ανακοινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο Δημολάθενες με πάρα πολλά δώρα, μουσικές, τεχνολογία, πολλές εκπλήξεις. Και θυμηθείτε επίσης 18 με 20 Ιουνίου το Πλαίσιο σε περιμένει στα μεγάλα γένειά του ανακοινισμένου καταστήματος με δώρο την αξία του ΦΠΑ με αγορές 2 προϊόντων και άνω και σούπερ διαγωνισμό με δώρο και δωρεπιταγές. Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Μ' αρέσουν τα δώρα και τα χαίρομαι ιδιαίτερα και τα λέω. Και τα λέω παραπάνω από μια φορά στον αέρα. Είναι Παρασκευή και παράμε, σαν τρελή κατά τα άλλα.

0: Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας της Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις!
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
8: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
9: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
8: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
9: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
10: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λεμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3,09 ευρώ το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα Gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το!
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα Gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Hondo Center.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ακολουθήστε μας στο Instagram at music89.2.
23: Boom! This is the Bassa.
24: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!

Λοιπόν, παιδιά, μαζί με την NYX Professional Makeup ετοιμάζουμε κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο στο flagship κατάστημά της στο Μοναστηράκι. Και κάπως έτσι, με αφορμή τη νέα σειρά περιποίησης σώματος της NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που κυριολεκτικά θα σας εκπλήξει. Το μόνο που μπορώ να πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε, να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε το καλοκαίρι λίγο διαφορετικά. Τα υπόλοιπα πάρα πολύ σύντομα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε συντονισμένοι στον Music 89.2 και περισσότερα έρχονται. Παρέα με την NYX Professional Makeup.

Δυστυχώς σήμερα δεν μπορώ να πραγματοποιήσω τον διαγωνισμό της E-Jet. Θα βρω λύση όμως, δεν θα χάσετε τα διπλά σας ακτοπλοϊκά εστία, αυτό είναι σίγουρο. Σε μόλις 5 ώρες, πάρα πολύ γρήγορα, με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Ταξιδεύεις από Πειραιά προς Σαντορίνη με ταχύπλο και φτάνεις κυριολεκτικά σε 5 ώρες, παιδιά. Αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα C-Jet. Αφού από το Μαντούδι έβιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα, φτάνεις Κιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά, Αλόνσο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση, κορυφαία εξυπηρέτηση Jets, κερδίζεις κυριολεκτικά καλοκαίρι. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνατα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets με μόλις 24.50 για Άνδρο σε μία ώρα. Μόλις 80 και 70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Εγώ λέω να κάνετε μια προσπάθεια και να στείλετε μήνυμα, γιατί λογικά όταν θα φτιάξετε θα βρούμε όλα τα μηνύματά σας. Στείλε μήνυμα λοιπόν στο Viber του Music 6939892892. Γράψε C-Jets και ονοματεπώνυμο. C-Jets, ονοματεπώνυμο, και κερδίζεις 2 ακτιοπλοϊκά εισιτήρια μεταπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets και είναι 50 προορισμοί, βάλ και βάλε. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets με μόλις 24.50 για Άνδρο σε μία ώρα. Μόλις 28.70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο, Νάξο πάρα πολύ γρήγορα. Αν θέλεις περισσότερο καλοκαίρι, θες σίγουρα C-Jets. 5 δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο, 3 δρομολόγια για Σύρο. Είπαμε πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις, ό,τι πραγματικά σας βολεύει. Και ταξιδεύεις με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Στείλε μήνυμα στο Viber 6939892892. Γράψε C-Jets ονοματεπώνυμο. Αν δεν φτάσουν ποτέ τελικά τα μηνύματά σας στον προορισμό τους, δηλαδή στο Maggi Stats, θα βρω λύση. Δεν θα τα χάσετε τα ακτοπλοϊκά σας, δεν τα χάνω με τίποτα. Θα δώσω σίγουρα. C-Jets, ονοματεπώνυμο.

Η Χριστίνα με ρωτάει γιατί δεν κάνω το διαγωνισμό μέσω του Instagram, αφού όλοι μου στέλνουν μηνύματα εκεί σήμερα. Χριστίνα, δυστυχώς γίνεται αυτοματοποιημένα η κλήρωση, οπότε δεν έχω τέτοιο σύστημα εγώ στο Instagram μου. Και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορεί να γίνει κλήρωση από εκεί, γι' αυτό δεν σας λέω, στείλτε μηνύματα στο Instagram μου.

κατορθώσατε σήμερα με την αγάπη σας και μπλοκάρετε το Viber. I love you. Πάμε για κάτι πολύ δυνατό. Το ψάχνετε από την προηγούμενη εβδομάδα αυτό.

σκεφτόμουν κάτι πολύ ωραίο που ταιριάζει πάρα πολύ με το κομμάτι που παίζει. Σκεφτόμουν ότι όσο και να θέλουμε να παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Και αυτό δεν είναι κακό. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον από το Καθρέφτης, το αγαπημένο βιβλίο του Χάρη Πολίτη, που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Λοιπόν, αυτό που θα διαβάσω είναι απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, το κατανοεί, το καταλαβαίνει, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Απόσπασμα από το βιβλίο Καθρέφτης του αγαπημένου Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Η καλύτερη παρέα τώρα το καλοκαίρι. Και όχι μόνο.

Κωστή, σου στέλνω το στον τίτλο. Ευτυχώς που υπάρχει το Instagram. Αφιερωμένο και στην Αντιγόνη με πάρα πολύ αγάπη. Αφροδιτάκη, σ' αγαπώ. Ευχαριστώ, παιδιά, για την επαφή. Η μουσική είναι σίγουρα μέσω έκφρασης και σύνδεσης για όλους μας. Τουλάχιστον εδώ, την κοινότητα του Maggie Stats. Welcome to Stronger Every Day. Tonight we rise beyond limits, beyond fear, into the infinite.

Η δύναμη του Maggie Stats, η δύναμη της μουσικής. Καλησπέρα Χρήστο, ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Λειτουργεί σαν ένα όρατο νήμα που ενώνει τις ψυχές μας, μου γράφει. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Δυστυχώς, παιδιά, το Viber δεν έχει επανέλθει, γι' αυτό δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Παίρνω τα μηνύματά σας στο Instagram μου, σας ευχαριστώ γι' αυτό. Από τις 4 μέχρι τις 6 στον Music 892 ήμασταν μαζί. Μαγκή Χαραλαμπίδου φεύγει, δίνω τα ηνία στο καλύτερο ντουέτο των Ερτζιανών. Αμέσως τώρα έρχονται Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Πιχαϊνά, να κάνουν χαμό μέχρι τις 9. Να έχετε ένα υπέροχο ήλιο βασίλημα μαζί τους. Αστερόπι, I love you. Καλή συνέχεια, μωρό μου. Φιλιά πολλά. Το ξέρω ότι το αγαπάτε, το ξέρω ότι το ψάχνετε. Θα στείλω το κομμάτι στο Instagram. DJ Maggie X, όλο μια λέξη όπως ακριβώς το ακούς. DJ MAGGIX. Ευχαριστώ για όλα, πολλά φιλιά. Love you guys. Να έχουμε ένα θεϊκό Παρασκευό Σαββατοκύριακο τη Δευτέρα εδώ. Φιλιά.

0: This is the Barça.
1: We're partying with Maggie on Maggie's Touch on Music 89.2. Woo!
2: Ο Music 892 σε στέλνει στα πιο δυνατά μουσικά events του καλοκαιριού. Kaine Music 27 Ιουνίου. RG και Artbat 3 Ιουλίου. Zamna X Primer 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Και σε ακόμα περισσότερα music events που θα συζητηθούν. Μείνε συντονισμένο σε όλες τις εκπομπές του Music 892 για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις και να ζήσεις από κοντά τις πιο δυνατές μουσικές εμπειρίες. Music 892, πολύ μπροστά.
3: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Α4 τα περιπολικό.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
9: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
12: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
11: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Καλώς τους.
16: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
15: Χαλάρωση. Στα μπίτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
17: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
16: Το λες και συμπερίληψη.
17: Στα μπίτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
18: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
19: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
18: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
19: Cherry Park. The place of happiness.
20: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα.
0: Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
22: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
23: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
24: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπύρα Μύθος 500 ml τετράδα μόνο 4,70. Αλλά και Kaiser μόνο 5,28. Μπιφτέκια, σουτζουκάκια, σουβλάκι ή κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,90 το κιλό. Και λουκάνικο χωριάτικο μόνο 5,90 το κιλό. Γαλαξίας.
25: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστά, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
26: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
27: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
28: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρούλι.
29: Στο Music 892.
28: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
30: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
28: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητρία.
31: Και το Ευθύμη Κάλφα και την Αστερό Πιχαϊνά.
28: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
32: Ναι. Καλησπέρα. Δεν σας ακούω. Η σύνδεση δεν είναι καθαρή φαίνεται. Γεια σας. Α, τώρα, ναι βέβαια, τώρα ενημερώθηκα.

0: Παρασκευή, καλησπέρα σε όλους. Παρασκευή, απόγευμα στον Music 892, Παρασκευή 19 Ιουνίου, 6 και 8 πρώτα λεπτά. Σας καλησπερίζω, σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και ελπίζω να είστε όλοι καλά. Με ακούτε μόνοι μου για ακόμα μία Παρασκευή. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, είναι Παρασκευή. Στην Παρασκευή δεν έρχεται για δουλειά. Το κάνει τριήμερο. Έχει υπογράψει τετραήμερο συμβόλαιο την εβδομάδα τελικά. Ήταν κάτι που άργησα να μάθω. Τώρα ενημερώθηκα για το καλοκαίρι, Μάγκη, έχει γίνει αυτό.
1: Κατάλαβα.
0: Κατάλαβες. Παιδί μου, ναι, Ιούνιο. Από Απρίλιο μέχρι Σεπτέμβρη θα το κάνει τετραήμερο. Παρασκευή ή Δευτέρα, όποια από τις δύο βολέψει, το κολλάει και φεύγει ο άνθρωπος.
1: Θα το κάνει και Παρασκευή και Δευτέρα.
0: Α, καλά. Και να πω ότι δεν το έχει κάνει. Απλά ξέρεις. Είναι πώς θα βγει το πρόγραμμα, ρε παιδάκι μου. Και σήμερα εξαιρετική εσύ,
1: Ξέρεις, μπορεί να μην βολεύουν τακτοπλοϊκά, τα αεροπορικά.
0: Ναι, παιδί μου τώρα. Ναι, πτήσεις
1: χάνονται. Το παιδί,
0: χάνονται, ακυρώνονται, κάψωνας, σκηνές, Μάγκη.
1: Κατανοούμε απόλυτα.
0: Βέβαια. Περισσότερο κύμα μπορεί, ξέρω εγώ, το νερό να μπει στο δρόμο του. Δεν, πώς να έρθει ο άνθρωπος Παρασκευή, Δευτέρα και δουλειά.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Καταρχάς αφήνει εμάς τις δύο πίσω, οπότε ξέρει, είναι ασφαλής.
1: Σωστά, το οποίο είναι δοκιμασμένο,
0: ναι.
1: Πολύ αγαπημένο κτλ. μου κάνει σημασία.
0: Ας σου κάνει, έχουμε ανοιχτό μικρόφωνο, βέβαια. Τι τώρα. Να, νέο ντουέτο. Καλωσορίζουμε τη Μάγκη Χαραλαμπίδου στη Δελούλου. Είναι guest, όταν δεν λείπει ευθύνη.
1: Ω ευθύνη κάλπο. Λέω, καλό. Λε να κάτσω για το τρίωρο, μέχρι να το κάνω πεντάωρο δηλαδή.
0: Τα καλά. Θα του βγει εδώ πέρα όνειρο. Δεν θα κουνηθεί άνθρωπος, το λέω εγώ.
1: Καλά, ούτως ή άλλως δεν κουνιέται.
0: Καλά, έλα τώρα στα μάτια.
1: Όχι μόνο δεν κουνιέται, αλλά μπαίνει λαός, πολλής λαός.
0: Σε βλέπω όμως και σένα έτοιμο πόλεμο σήμερα για παραλία. Έχεις το look αυτό το πιο άφρο.
1: Είναι το look στα μαλλιά, το γοργονέ.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι το look και καλά, ξέρεις. Το ατιμέλι, το επιμελώς.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Αυτό το καλοκαιρινό, τι ωραίο που είναι το επιμέλος ατιμέλιτο.
0: Που δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
1: Απολύτως και φεύγεις, αλλά δεν θα πάω παραλία, θα πάω γυμναστήριο.
0: Α.
1: Γιατί τα αγαθά, κυρίες και κύριοι, των γλουτών κόπισκτών.
0: Αλήθειες μόνο στον Music 892 για τους γλουτούς της Μάγκης Χαραλαμπίδου, κυρίες και κύριοι. Εδώ αποκαλύπτονται όλα τα μυστικά της.
1: Γιατί χωρίς γλουτούς, αγαπημένη μου αστερόπιχα, είναι από εσύ ειδικά γνωρίζεις πολύ καλά.
0: Βέβαια, μα πώς άλλωστε.
1: Τι θα κάνουμε.
0: Δεν ξέρω, Μάγκη μου. Στηρίζεται κόσμος στους γλουτούς. Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε να πας, να απολαύσεις τη γυμναστική, στην προπόνησή σου. Φυσικά περιμένουμε τα ανάλογα stories. Δηλαδή, μην μας έχεις και εμάς την πείνα.
1: Θα σε ακούω, βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Σας αφήνω στα υπέροχα κορίτσια τραλαλά.
0: Μα τα μοιράζουμε. Μια πάνω, η άλλη κάτω. Κατάλαβες. Να υπάρχει ισορροπία στον όμιλο. Μην τσακωνόμαστε όλοι για τέτοια πράγματα.
1: Δεν τα λες κορίτσια τραλαλά, τα λες κάπως όλοι κορίτσια.
0: Τα κορίτσια, λαλαλά.
1: Λαλαλά, τα κάνω τραλαλά. Είμαστε τα δύο κορίτσια τραλαλά.
0: Είμαστε δύο κορίτσια τραλαλά.
1: Και σας αφήνω στα κορίτσια τραλαλά. Σας αγαπώ, φιλιά.
0: Εμείς αγαπάμε, Μάγκη μου, φιλάκια πολλά, κουκλάρα μου. Εσύ. Όπως καταλαβαίνετε, την Παρασκευή θα είναι του τρελού σήμερα. Κανονικότατα. Ξεκίνησε με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ ενέργεια. Καλησπέρα στην πιο σεξ παρουσιάστρια του σταθμού. Μετά από ένα μήνα μακριά σας, σήμερα κατάφερα να σας πετύχω ξανά και ο άλλος πάλι λείπει. Α, νόμιζα ότι έλεγες για τη Μάγκη. Μισό να πετάξω μαλλί. Πολύ ωραία. Πολύ μ' αρέσει που λείπει ο άλλος τελικά, παιδιά. Δεν σας το είπα. Ξανοίγεστε όταν λείπει ο Ευθύμης μου. Είστε λίγο πιο. Ο Μάριος λέει πάλι λείπει ο ανεπρόκοπος. Όχι και ανεπρόκοπος, παιδιά. Όχι και ανεπρόκοπος άνθρωπος. Τις δουλειές κάνει. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι λείπει για σημαντικό λόγο. Είχε να πάει στο Παρίσι να δει Bruno Mars. Δηλαδή, πώς θα έρθει εδώ τη Δευτέρα, Τρίτη, όποια μέρα θυμηθεί τέλος πάντων, να μας πει πώς πέρασε, να έχουμε ρεπορτάζ από τη συναυλία. Πάλι μόλις σε άφησε, λέει ο Δημήτρης. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Καλησπέρα, Δημήτρη μου, δεν βαριέσαι. Μένω εδώ και παίρνω στην πλάτη μου το διπλό το ένσημο, γιατί θα τη βγω από μπροστά και θα βγω πιο νωρίς από εκείνον στη σύνταξη. Αυτό είναι το μυστικό μου. Γεια σου, Ζέτα μου, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Την καλησπέρα μου στη Γεωργία να στείλω. που χορεύει εδώ μαζί μας από ό,τι καταλαβαίνω. Πανικός, κυρίες και κύριοι, θέλω την ενέργειά σας, θέλω τα μηνύματά σας, θέλω να μου πείτε πού βρίσκεστε αυτή την ώρα στο Viber μας, στο 6939892892. Είναι μια πολύ ωραία μέρα, με πολύ ωραία θερμοκρασία, αυτή την ώρα 27 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα. Να σας πω ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο βλέπω και λίγο μεσοβδόμαδα εκεί από Τετάρτη, Πέμπτη, να ανεβαίνει η θερμοκρασία περισσότερο από τους 30 βαθμούς που είχαμε συνηθίσει αυτή την εβδομάδα. Βλέπω και 32, βλέπω και 33, αλλά μην μασάτε, θα το περάσουμε μαζί. Όπως επίσης και αυτή την ώρα στην Αθήνα, τον Κηφισό, ας πούμε, δεν είναι μια καλή ιδέα να τον ανέβετε. Αν είστε εκεί από Ποσειδόνους προς τα κάτω και θέλετε να ανηφορήσετε, θα μου πείτε πώς θα βγούμαστε, Ρόπη μου, από την Αθήνα, αν θέλουμε να κάνουμε ένα τρίμερο. Τι να κάνω εγώ τώρα, παιδιά? Κίνηση πάρα πολύ αυξημένη στον Κηφισό. Το κέντρο της Αθήνας σφίζει από ζωή, για να μην πω γίνεται της. Πολύ ωραία. Ποσειδόνος επίσης, εκεί από παραλία Γλυφάδας μέχρι και παραλία Καλαμακίου, απροσπέλαστο θα έλεγε επίσης άνθρωπος. Βουλιαγμένης βλέπω εδώ, δεν είναι πάρα πολύ όμορφη η κατάστασή της. Γενικά την κίνησή του την έχει. Τι είναι αυτό, Παναγίτσα μου! Αττική οδός από αεροδρόμιο εκεί προς Παλίνη, Γέρακας μέχρι Μαρούση. Λογικά έχετε παρκάρει τα αυτοκίνητά σας, γιατί δεν είναι ούτε καν κόκκινο, είναι μπορντό σκούρο. Έχετε μείνει εκεί. Αστεροπάρας αγαπάμε, λέει Ζέτα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Προτίμησε Μπρούνο Μάρς αντί για ημισκούμπρια. Καλέ, έχει δεύτερη ημερομηνία στα ημισκούμπρια. Γιατί τώρα η πρώτη ήταν sold out. Γι' αυτό μην ταράζεστε. Έχουμε πει, θέλουμε να πάμε και ημισκούμπρια. Ελπίζω να βρούμε. Πείτε μου που είστε, πείτε μου τι κάνετε αυτή την ώρα. Μια μεγάλη καλή

Πόσο μ' αρέσει το Talk to You εδώ στον Music 892 και αρέσει πάρα πολύ και σε εσάς από τα μηνύματα που διαβάζω. Φιλιά πολλά να στείλω στο Σάκη που λέει ότι του θυμίζει πάρα πολύ καλοκαίρι. Παιδιά, είναι καλοκαίρινο το κομμάτι, γι' αυτό το ακούμε πάρα πολύ. Music 892 στον αέρα σας. Αστερόπι Χαϊνά από τους Ντελούλου. Ευθύμης Κάλφας στο Παρίσι αυτή την ώρα. Μας αγαπάει βέβαια πάρα πολύ και θα είναι ξανά μαζί μας από Δευτέρα. Και να στείλω επίσης φιλιά στον Έλλης, ο οποίος λέει: Είμαι Αττική Οδό. Ξέρουμε κανένα σουβλατζίδικο εδώ κοντά να κάνουμε καμιά παραγγελία. Είμαστε που είμαστε ακίνητοι, τουλάχιστον να το απολαύσουμε. Τέλειο, τέλειο. Πες μας και σε ποιο ρεύμα βρίσκεσαι, αν είσαι σε αυτό που έλεγα που ξεκινάει από Παλίνη το κακό και πηγαίνει μέχρι και Μαρούσι. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά να στείλω στην. Αλκμίνη, πολύ μου αρέσει το Αλκμίνη, πολύ ωραίο όνομα, η οποία λέει ότι ψάχνει αυτή την ώρα να βρει ένα καθρέφτη. Τι καθρέφτη άραγε, για δώσε λεπτομέρειες παιδιά, και εγώ το ίδιο έπαθα σήμερα. Έχω μια εβδομάδα τώρα, μια μισή, που βγάζω φωτογραφίες στον καθρέφτη του μπάνιου, γιατί δεν έχω πάρει μεγάλο καθρέφτη για το σαλόνι. Μου έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα που μου λένε γύρνα πίσω στο σπίτι του Ευθύμη, πάρε τον καθρέφτη του Ευθύμη. Περισσότερες φωτογραφίες έβγαζες εσύ στον καθρέφτη του Ευθύμη παρά ο Ευθύμης, και είναι μια πολύ καλή ιδέα. Και ένα παραπάνω μεταξύ μας τώρα που έχω κλειδιά, να πάω τώρα που λείπει στο σπίτι, σηκώνω τον καθρέφτη, τον πάω στο δικό μου. Τέλος. Ούτε που θα πάρει χαμπάρι, παιδιά, ο άνθρωπος ότι λείπει ο καθρέφτης από το σπίτι. Θυμάται να βγάλει μια φωτογραφία μια φορά το εξάμεινο. Σιγά! Του πάρω εγώ μια ωραία τζαμαρία εκεί. Βασικά, θα τραβήξουμε λίγο τις κουρτίνες να κάνει αντανάκλαση. Και θα βλέπετε τον εαυτό του και θα είναι όλα τέλεια. Τώρα, μιας και λέω για τα του σπιτιού μου, να σας πω ότι πριν λίγο βρέθηκα σε μια έτσι γνωστή αλυσίδα για να κάνω κάτι μικροψώνια. Λέω, μωρέ τώρα, από το σπίτι μου, τι λείπει. Εν τω μεταξύ, δεν έχω τραπεζαρία, δεν έχω καρέκλες, λείπουν βασικά πράγματα, δεν έχουν τακτοποιηθεί πλήρως οι ντουλάπες. Και λέω, αχ, πάρα πολύ ωραία τώρα που φτιάχτηκε το τραπεζάκι του σαλονιού. Μου λείπει ρε εσύ Βασίλη από πάνω να έχει ένα δισκάκι, να έχει δυο κεράκια, ένα ωραίο diffuser. Και πήγα εγώ στην αλυσίδα αυτή για να πάρω έτσι τα δυο κεράκια και ένα diffuser. Από αυτή την αλυσίδα εγώ έφυγα δίνοντας 100 ευρώ. Εντάξει. Πήρα έτσι τζίτζιλα μίτζιλα πραγματάκια, αυτά τα ζούξου μου που λες, αμόρε τι είναι τώρα αυτό, 2 ευρώ έχει, φέρτε εδώ, 2 το ένα, 2 το άλλο, 2 το παράλλο. Και πάλι αισθάνομαι ότι μου λείπουν πράγματα από το σπίτι. Και θέλω τη βοήθειά σας. Θα σας πω τι πήρα και θέλω να μου πείτε πράγματα τα οποία μπορεί να μου λείπουν. Γιατί θα πάω για να κάνω το round 2 στα ψώνια μου, γιατί χρειάζομαι χαλάκια και κουρτίνες που δεν έχω τελειώσει. Να σου πω, δεν έχω κουρτίνες, αλλά κεριά έχω για πάνω στο τραπέζι, καταλάβατε. Μπορεί να βλέπει η γειτονιά τι γίνεται μέσα στο σπίτι μου, αλλά δεν έχει καμία σημασία, γιατί θα έχω πολύ ωραία κεριά που θα μυρίζει όμορφα το σπίτι. Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Και να σας πω ότι πήρα κάτι φλιτζανάκια που μου άρεσαν πάρα πολύ. Πήρα ένα ωραίο κουτί αποθήκευσης για να το βάλω κάτω από το ντουλάπι του μπάνιου, γιατί έχω έξτρα χώρο εκεί και θέλω να συνεχίσω να βάλω και άλλα απορρυπαντικά και πράγματα. Τι άλλο να σας πω ότι πήρα. Πήρα κάτι ωραίες πετσετούλες κουζίνας που δεν είχα. Πήρα κάτι ωραία βάζα, αυτά τα γυάλινα, τα διάφανα που έχουν από πάνω φελό που είναι στρογγυλό συνήθως και κλείνουν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Είναι καπάκι, είναι ένα σαν σφαίρα και το βάζουν πάνω από το γυάλινο, το βάζω, τι θα βάζω μέσα εκεί. Μπορείς να βάλεις όσπρια, μπορείς να βάλεις καφέ και ζάχαρη. Είναι γυάλινα διάφανα βάζα. Άχρηστο είπες. Είπες τώρα άχρηστο. Είναι άχρηστες οι αγορές μου μέχρι στιγμής. Αυτή ήταν άχρηστη. Όχι ρε, μπορώ να πάρω. Να, ο Αναστάσιος λέει φυτά εσωτερικού χώρου. Ναι. Ναι, μου λείπαν τα φυτά εσωτερικού χώρου, γιατί πέρασα από το session εκεί της Κυπουρικής και εκεί είχε ψεύτικα φυτά. Και εγώ τα ψεύτικα φυτά. Όχι. Τι πολύ ωραία, ρε Βασίλη. Εγώ τα ψεύτικα τα φυτά δεν τα συμπαθώ καθόλου. Μπορεί κάποια να είναι όμορφα, αλλά νιώθω ότι έχουν κακή ενέργεια, ρε παιδί μου. Παίρνεις κάτι πεθαμένο και πλαστικό για κάτι που μπορείς να του δώσεις ζωή. Και στα φυτά θα πάρω αληθινά. Θα μου πεις τώρα. Σου λείπει η τραπεζαρία και οι καρέκλες, σου λείπουν οι κουρτίνες και θα βάλεις φυτά. Λίγο-λίγο. Θα έρθουν όλα στη θέση τους. Τι νομίζω, ότι είμαι Ευθύμης Κάλφας, 0%. Ανοιγοκλίνεις τα μάτια σου, φτιάξε αυτό το σπίτι τώρα και είναι όλο έτοιμο. Θέλει και μπάτζετ, παιδιά. Καθίστε. Γι' αυτό ένας είναι στο Παρίσι και ο άλλος είναι στους Αγίους Αναργύρους. Βρείτε τις διαφορές. Θέλω να μου πείτε λοιπόν τι πραγματάκια να πάω να πάρω στο δεύτερο γύρο στα ψώνια. Έτσι από αυτά που λες, αχ, και αυτό είναι χρήσιμο. Αχ, και εκείνο και μπορεί να μην σου λείπει. Μόλις ήρθε μήνυμα και λέει αντικουνουπικό. Ορίστε.
Αδικουνοπικό δεν έχω. Και κάθεται και λίγο λέω, τι να πάρω, τι να πάρω. Τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 6939892892, πείτε μου ποια είναι τα μικροπράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι και είναι απαραίτητα, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό. Και μιας και είμαι στο mood για τα ψώνια, να σας πω ότι θα πάω και για ψώνια σε σούπερ μάρκετ που έχω βρει εξαιρετικές επιλογές, παιδιά. Και ειδικά τώρα το Σαββατοκύριακο είναι ευκαιρία να πάω στη Διαμαντής Μασούτης που γιορτάζει 50 χρόνια δυναμικής παρουσίας και σπάει τις τιμές. Και κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες έχει ένα αγαπημένο προϊόν. Σε σπασμένη τιμή, αλλά όταν σας λέω σε σπασμένη, σε πραγματικά σπασμένη τιμή. Μια προσφορά που ισχύει μόνο για τη συγκεκριμένη μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr. Εγώ θα πάω οπωσδήποτε αύριο για να προλάβω την προσφορά πριν εξαντληθεί, γιατί ο Μασούτης γιορτάζει τα 50 του χρόνια και είναι δίπλα μας με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά. 6939892892. Περιμένω τα μηνύματά σας για να μου πείτε τι μικροπράγματα χρειάζεται ένα σπίτι που δεν τα σκέφτεσαι αμέσως. Πάμε να φύγουμε τώρα για να πάμε. Ω, ποιο break, αλέ. Έχουμε να παίξουμε κομματάρα. Έχουμε κομματάρα, Βασίλη Σοβαρέψου. Κομματάρα, κομματάρα, κομματάρα. Είστε έτοιμοι? Ναι, ναι, ναι, ναι. Σήμερα ξεδίνω. Σήμερα θα το καταλάβετε. Jay-Z και Beyoncé. Ένα είναι το ντουέτο τους. Το φωτιά. Δεζαβού.

0: Είναι κομματάρα, μας αρέσει πάρα πολύ. Είστε συντονισμένοι στον Music 892 και στέλνω την καλησπέρα μου στην Δέσποινα που λέει: μετά από τρεις μετακομίσεις, κατάλαβα ότι το πιο χρήσιμο πράγμα στο σπίτι είναι ένα καλό πολύμπριζο. Ποτέ δεν είναι αρκετές οι μπρίζες. Αυτό μας απάντησε στην ερώτηση που σας είπα εγώ: ότι ποια είναι τα μικροπραγματάκια που χρειάζομαι σε ένα σπίτι και δεν τα έχω υπολογίσει και δεν τα έχω σκεφτεί και θα χρειαστεί να πάω να κάνω round του στα ψώνια μου. Οπότε να τα βάλω στη λίστα μου όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι πολύμπριζο έχω ένα. Σίγουρα όμως θέλω άλλα ένα-δύο. Γιατί θα πάει ένα στο σαλόνι, ίσως στην κουζίνα χρειάζομαι, να μην βάλω και ένα στο δωμάτιο. Έρχεται μήνυμα από τον Πέτρο που λέει: το πιο υποτιμημένο αντικείμενο είναι ένα μικρό κουτί εργαλείων. Δεν ξέρεις πόσο συχνά θα το χρειαστείς. Αυτό το πήρα πριν από 2 μέρες και έχει μέσα σφυρί, έχει μέσα ένα κατσαβίδι που αλλάζει τις μύτες, μία πένσα και κάτι ακόμη, και κανένα δυο ακόμα που δεν θυμάμαι τι ήταν. Θυμάμαι ότι απλά είδα το σφυρί και το κατσαβίδι και λέω: τέλεια, αυτό το κουτί θέλω, αυτό μου χρειάζεται, τα άλλα δεν τα πρόσεξα. Γάτζι, λέει ο Βασίλης, πίσω από τις πόρτες στο μπάνιο, στην κουζίνα, σώζουν χώρο και νεύρα. Νεύρα γιατί? Καλά, εντάξει, ναι. Λοιπόν, ο Ζαν λέει τριμπουσόν. Δεν έχω τριμπουσόν. Μεγάλη αλήθεια, με σώσατε μόλις. Γιατί ευτυχώς χθες μου έφεραν ένα κρασί το οποίο άνοιγε με το μεταλλικό καπάκι και δεν είχε φελό. Και το είδα εκείνη την ώρα και λέω: όχι, κρασί, κοίτα να δεις που δεν θα πιούμε σήμερα. Αλλά ευτυχώς. Οπότε τριμπουσόν, το βάζω και αυτό στο checklist μου. Ένα ψαλιδάκι για την κουζίνα το χρησιμοποιώ περισσότερο από τα μισά μου μαχαίρια, λέει η Βασιλική. Ναι, ισχύει αυτό. Και το ψαλιδάκι επίσης είναι αυτό που σε σώζει. Π.χ. πας να ανοίξεις ένα χάρτινο κουτάκι, π.χ. αυτά που έχουν τις ντομάτες μέσα των πελτέ, ξέρετε. Με το μαχαίρι κάνεις όλη την κουζίνα σαν να έχεις φάξει άνθρωπο. Ενώ με το ψαλιδάκι κάνεις ένα τσακ, δεν λερώνεις τίποτα. Σωστό, σωστό, σωστό, πάρα πολύ καλό. Η Αναστασία λέει: προέκταση για το λάστιχο του μπαλκονιού. Δεν το σκέφτεσαι μέχρι να προσπαθήσεις να ποτίσεις τις γλάστρες. Επειδή γλάστρες δεν έχω ακόμη, ναι, δεν το είχα σκεφτεί, αλήθεια είναι. Αλλά θα πάρω και μια προέκταση για το λάστιχο, μπράβο. Ένα καλάθι για τα άπλυτα με καπάκι ανεβάζει το επίπεδο του σπιτιού περισσότερο από όσο φαντάζεσαι. Α, μόλις το πήρα και αυτό, παιδιά. Μπράβο μου, πολύ καλή. Με ανέβασε το πήρα μπαμπού εγώ. Ήθελα να φαίνεται έτσι ξύλινο πιο. Ναι, γι' αυτό καταλάβατε πόσο το πλήρωσα το μπαμπού. Α, τι? Πόσα? Α, κατάλαβες. Ναι. Ενώ έβρισκα κάτι πάρα πολύ ωραία με 10 ευρώ, είπα: όχι ρε εσύ, αξίζει να πάρω ένα μπαμπού, ήθελε, που να είναι τα πενταπλάσια λεφτά. Εν τω μεταξύ, με το καλάθι μπαμπού, πιο ακριβό είναι το καλάθι παρά τα ρούχα που βάζω μέσα. Ξεκάθαρα, ειδικά από εκεί που ψωνίζω. Πώς πρέπει να βάλω πάρα πολλά ρούχα για να ξεπεράσουμε την αξία του καλαθιού. Καταλάβατε τι έχω πάθει εγώ τώρα. Λοιπόν, πηγαίνω παρακάτω. Διαβάζω επόμενο μήνυμα. Αντικολλητικά πατάκια για χαλιά. Το έμαθα με το δύσκολο τρόπο όταν έφυγα με το χαλί μαζί. Αντιολισθητικά αυτά που τα βάζεις στις γωνίες για να μην γλιστράς. Ναι, η αλήθεια είναι το έχω κάνει κι εγώ, αλλά επειδή δεν έχουμε χαλιά ακόμα. Ίσως αργότερα. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε break και να επιστρέψουμε. Θα συνεχίσουμε αυτή την κουβεντούλα. Πάρα πολύ μου αρέσουν τα μηνύματα που έχετε στείλει. Αλλά πριν από αυτό, να σας πω πού θα διασκεδάσετε περισσότερα από τους Δελουλού. Όχι, εντάξει, περισσότερα όχι, αλλά καταλάβατε. Πού θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Θα πάτε εδώ κοντά. Στο Regency Casino Mon Parnes, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα αυτά που ψάχνετε, σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσετε και πολύ βενζίνη, γιατί είναι πολύ κοντά, δεν έχει απόσταση και θα περάσετε σούπερ. Έχει τόσα πολλά και είναι τόσο κοντά. Regency Casino Mont Parnes, ρυθμιστή σε έψη με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Μην πάτε πουθενά, γιατί επιστρέφω να παίξουμε παιχνίδι και να σας δώσω σούπερ δωράρα.
1: Θες να βγάλεις λεφτά ή θες να πεθάνεις στην ψάθα?
2: Θέλουμε λεφτά.
1: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
0: Ο Music 892 έρχεται στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens.
3: Σάββατο 20 Ιουνίου.
0: Από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, η Ευαγγελία Τσιορλίδα εκπέμπει live μέσα από το ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens. Τεχνολογία και η καλύτερη ξένη μουσική σε ένα ξεχωριστό radio event. Πάρε μέρος στο σούπερ διαγωνισμό του Πλαισίου και διεκδίκησε δώρα και δωρεπιταγές συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και μόνο για το τριήμερο των εγγενείων, δώρο η αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω. Στο πλαίσιο.gr και δες το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων. Music 892 και Πλαίσιο στο The Mall Athens.
3: See you there.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
4: Καθρέφτης. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή. Δεν είναι ένα πέρασμα. Είναι ροή. Είναι κίνηση. Είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
6: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: σκέτες, μήπως τοστάκια.
1: Είναι ιστορία σαν αρχίσει, σε όλους θα μιλήσει.
0: Με τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
2: Ετοιμαστείτε για κάτι τόσο συγκλονιστικό που δεν θα το πιστεύετε.
3: Λάμπη! Wow.
2: Στις 18 Ιουνίου.
4: Γεια σου, είμαι το Λίλιπαντ.
5: Όχι, το παιχνίδι τέλειωσε!
2: Οι καιροί μπορεί να αλλάζουν.
6: Δεν ακούς καν τι σου λέω!
4: Εγώ πάντα ακούω. Κι άκου εδώ, εγώ και τα παιχνίδια όλο το καλοκαίρι προσπαθούμε να κάνουμε την πόνη.
2: Αλλά οι φίλοι είναι παντοτινοί.
7: Χαρά στο πόντσο.
2: Toy Story 5. 18 Ιουνίου στους κινηματογράφους από τη Feel Good.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα.
12: Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν. Να δω

0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

Είναι το Upside Down στον Music 892. Μας αρέσει πάρα μα πάρα πολύ και το ακούμε πολύ δυνατά ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Μια καλησπέρα να στείλω στον Αντώνη που λέει: έχω έναν ελβετικό σουγιά στο σιρτάρι της κουζίνας. Περιμένετε να ρίξω disclaimer. Ξεκίνησα πολύ απότομα και ακούγεται ένας άνθρωπος να λέει ότι έχει έναν ελβετικό σουγιά στο σιρτάρι της κουζίνας του. Ρώτησα πριν λίγο για εσάς που δεν ήσασταν συντονισμένοι τι είναι αυτά τα μικροπράγματα που χρειάζεται ένα σπίτι και δεν τα υπολογίζουμε. Και ήρθε μήνυμα από τον Αντώνη που λέγει τον ελβετικό σουγιά, που λέει έχει τυρμπουσόν, ανοιχτήρι για κονσέρβες, ανοιχτήρι για μπύρες μπουκάλια, τσιμπιδάκι και δεν θυμάμαι τι άλλο. Ωραίο αυτό, πρακτικό, αλλά ρε παιδάκι μου, κάπως δεν ξέρω, πιο πολύ για κάμπινγκ μου κάνει αυτό παρά για εργαλείο σπιτιού. Απ' την άλλη, άμα είναι χρήσιμο, why not? Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Music 892 ακούτε, Ντελούλου ακούτε κατά το ίμιση. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά, έχω έρθει με πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα και μην ξεχνάτε ότι έχω έρθει και για να παίξουμε. Γιατί έχουμε το παιχνίδι μας, το Σινέ Σφινάκι, όπου σας λέω μία ταινία έτσι με ένα λίγο πιο περίεργο τρόπο, λίγο πιο εναλλακτικό, είναι η περιγραφή. Της έτσι και εσείς πρέπει να βρείτε ποια είναι η ταινία που θα σας περιγράψω. Εύκολη ταινία θα πω ότι είναι η σημερινή, δεν είναι τόσο δύσκολη, αλλά να ξέρετε ότι έχω δωράρα. Δεν είναι απλά ότι θα στείλετε ένα μήνυμα, θα στείλετε παιχνίδι κενό και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, στο 693-9-892-892 και θα φύγετε μάδια χέρια. Όχι παιδιά, παιχνίδι και ενώ και ονοματεπώνυμο στο Viber μας, στο 693-9-892-892, για να φύγετε και στα χέρια σας να έχετε ένα ρολόι Ούζου από την εταιρεία Ούζου που έχει εξαιρετικές επιλογές, υπέροχα χρώματα, υπέροχα σχέδια. Έχει ένα ανανεωμένο site, ouzu.gr. Μπορείτε να δείτε κι εσείς όλες μα όλες τις επιλογές και φυσικά να δοκιμάσετε την τύχη σας στον αέρα αυτής εδώ της εκπομπής, να δούμε πόσο καλοί είστε στις ταινίες. Δεν θα απογοητευτείτε, πιστέψτε με. Αμέσως τώρα θα πάμε να ακούσουμε το Make Me Feel Βασίλη. Έτσι, γιατί έχουμε καλοκαιρινό mood, καλοκαιρινή διάθεση και μας αρέσει αυτό το κομμάτι. Και θα επιστρέψω γιατί κάποιος από εσάς θα βγει στον αέρα. 693-9-892-892, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο. Don't nobody else make me feel like, ah. So don't nobody else make me feel like.

0: Oscar Meltz στον Music 892 και καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας στον Music 892. Είμαι έτοιμη για παιχνίδι. Παρακαλώ πολύ να πες το σήμα μας.
1: Συνεσφινάκι.
0: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Αχ, τι χαρά είναι αυτή. Ποια είσαι εσύ?
2: Με λένε Φωτεινή.
0: Όχι, Φωτεινή, μη σου κόβω τη χαρά. Πάρα πολύ μου άρεσε που ήσουν έτσι χαρούμενη.
2: Καλά, είμαι ενθουσιασμένη, όχι απλά χαρούμενη.
0: Γιατί, τι έγινε?
2: Με πήρε τηλέφωνο.
0: Τι ωραία! Πόσο χαίρομαι. Ελπίζω να σου έχουμε φτιάξει λίγο τη μέρα που είσαι στον αέρα.
2: Έχει φτιάξει πάρα πολύ την ημέρα. Ναι. Αν θέλετε το άλλο σου μισό.
0: Τι να κάνω, εγώ φταίω.
2: Να κερδίσω κιόλα, σε παρακαλώ πολύ, επειδή είμαι συνεφίλ και
0: ναι,
2: εγώ και ο άντρα μου.
0: Ναι.
2: Ελπίζω να το βρω.
0: Εγώ θα σου στείλω όλη μου τη θετική ενέργεια. Πού είσαι, πού πηγαίνει, ακούω και το σύζυγο από μέσα.
2: Γελάει, ναι. Μόλις φύγαμε από το γραφείο.
0: Α, δουλεύετε μαζί.
2: Δουλεύουμε μαζί.
0: Τέλειο.
2: Όλοι μαζί.
0: Τέλειο.
2: Ναι, το γραφείο το έχουμε παρέα.
0: Μια χαρά, με τι ασχολείστε?
2: Ασχολούμαστε με το digital marketing.
0: Α, έχετε δουλίτσα κι εσείς. Έχετε δουλίτσα, να θέλω να πω δύσκολη, ρε παιδί μου. Είναι έτσι απαιτητικό το πρόγραμμά σας, φαντάζομαι.
2: Είναι. Μην βλέπεις που φεύγουμε τέτοια ώρα. Δεν συνηθίζεται αυτό.
0: Καλά, εντάξει, 7 παρα 10 είναι. Άμα έχετε πάει και νωρίς, δεν είναι και νωρίς όσο να πεις, κατάλαβες. Εγώ θα ευχηθώ να βρεις την ταινία και να φύγεις και με ένα ρολόι στο χέρι για να πάει ακόμα καλύτερα η μέρα σου.
2: Τέλεια, ελπίζω και εγώ το ίδιο.
0: Λοιπόν, άκουσέ με. Οι περιγραφές μας είναι πάντα έτσι λίγο tricky, να πω. Πρέπει να σκεφτείς out of the box. Πολλές ξένες λέξεις βάζω, δεν ξέρω γιατί. αλλά είναι μια πολύ εύκολη ταινία. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να πάρεις 10 δευτερόλεπτα να την ακούσεις και να τη βρεις?
2: Ναι, είμαι έτοιμη.
0: Πολύ καλά, ξεκινάω. Ένας τύπος πηγαίνει για κατασκοπία σε ένα μπλε πλανήτη, αλλά τελικά γίνεται γάτα και μένει μαζί τους.
2: Μπλε πλανήτη. Δεν μου έρχεται κάτι.
0: Έλα καλέ.
2: Avatar.
0: Έλα καλέ, αν είναι δυνατόν.
3: Τι μαχτούρα είσαι εσύ, φτούσου μάδια μου. Αρέστια είσαι, αρέστια.
0: Είδες που ήταν πανεύκολα μέσα.
2: Το βρήκαμε.
0: Ναι καλέ, μπράβο, συγχαρητήρια.
2: Είδες τη θετική μου ενέργεια.
0: Μα παιχνιδάκι ήταν σήμερα η ταινία, το συζητάς.
2: Είσαι πάρα πολύ καλή, όχι δεν έχω να πω τίποτα.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά
2: πολλά. Καλή συνέχεια.
0: Φιλιά πολλά και στους δυο σας, ευχαριστούμε που παίξατε μαζί μας. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
0: Γεια. Παιδιά, βλέπετε, λίγη συγκέντρωση θέλει το πράγμα, λίγη συγκέντρωση και ξέρετε. Αμέσως μετά τα βρίσκεται. Οχ, οχ. Απελητική η διάθεσή μου τις Παρασκευές εμένα, ε. Ειδικά όταν με αφήνει μόνη μου Ευθύμης. Pump it. Επιστρέφω σε λίγο. Μην πάτε πουθενά. Μείνετε συντονισμένοι στον Music 892.

0: μικρόφωνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Μ' αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή και σήμερα και μ' αρέσετε πάρα πολύ και εσείς που έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Τα φιλιά μου να στείλω στην Άννα Μαρία που λέει Αστερόπι, καλησπέρα. Ήθελα απλά να σου πω ότι κάνεις φοβερή δουλειά. Εκπομπή και έχεις θέλει ενέργεια. Στερόγραφο και τραγουδάρες. Έλα, με συγκινείτε σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άννα Μαρία, χαίρομαι που είσαι στην παρέα μας. Στείλτε και τις παραγγελίες σας, by the way. Έτσι, σήμερα που είμαστε χαλαροί, σήμερα που είναι Παρασκευή, εγώ περιμένω πώς και πώς τα δικά σας μηνύματα. Να μου πείτε τι θέλετε να ακούσουμε και εγώ να σας πω ότι ναι, θα τα βάλω, γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα και χαλαρώνουμε και τσιλάρουμε και το ζούμε και πάει έτσι η φασούλα. Παράλληλα να σας πω ότι στην παρέα μας, ξέρετε τι άλλο γίνεται. Γίνονται πολλά ωραία πράγματα. Εδώ στη συντροφιά, όποτε ακούτε Music 892, θα έχετε και εκπλήξεις. Και αύριο είναι μια πολύ καλή μέρα, αν θέλετε να συναντήσετε τα κουνάβια από κοντά. Γιατί ο Music 892 και η Spotawheel θα δώσουν ένα ραντεβού στην Παλίνη από τις 5 μέχρι τις 7 το απόγευμα με Φάνη Λαμπρόπουλο, Μαρία Ένεσλη και Δημήτρη Μπουμπουλίνη, που θα είναι live από τις εγκαταστάσεις της στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 17ο χιλιόμετρο, σε ένα πάρα πολύ ωραίο live radio event γεμάτο φυσικά μουσική, φυσικά σούπερ προσφορές για αγορά ή leasing αυτοκινήτου και ένα μεγάλο μοναδικό δώρο. Δεν σας λέω περισσότερα, να έρθετε αύριο Σάββατο 20 Ιουνίου στην Spotawheel στην Παλίνη για να γιορτάσουμε μαζί τα 10 χρόνια λειτουργίας στη Spotawheel και να μπείτε και στην κλήρωση για ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing, γιατί αυτά είναι τα 10 χρόνια της Spotawheel και τα γιορτάζει κάνοντας ένα βήμα μπροστά αλλά πάντα δίπλα μας. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Επιστρέφουμε την δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.
1: Λοιπόν, άκου!
2: Τελούλου! Έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Τότε δεν στο κουλ.
3: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
7: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
8: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Plus, plus, plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus, plus, plus.
14: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
16: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
17: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγκαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
15: άλλαξέ το.
17: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγκαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
18: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή κάρτα ρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
19: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
21: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
22: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
23: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
24: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
25: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
0: Λοιπόν, καλησπέρα, καλώς ήρθατε εδώ στον Music 892, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 7 και 2 πρώτα λεπτά και φυσικά ακούτε Αντελούλου. Εγώ είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και ελπίζω κάπως να σας έχω φτιάξει λίγο έστω τη διάθεση όσο μπορώ ή να σας έχω κάνει να χαμογελάσετε ή... Θα γελάσετε, θα το δεχτώ κι αυτό. Αν κάτι έχει πάει άσχημα μέσα στην ημέρα σας. Τα φιλιά μου να στείλω στον Αντρέα που μας ακούει από Κύπρο και λέει: καλό απόγευμα, Αστερόπη, Αστέρι, φουλ θετική ενέργεια. Παιδιά, σήμερα θέλετε να με τρελάνετε. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα μηνύματά σας. Θα μου πεις: κούκλα μου, χαίρομαι πολύ. Καλά λόγια σου λέω. Τι θα κάνεις, τα άκλαιγες. Τα δίκια σας τα έχετε, αλλά δεν με έχετε συνηθίσει έτσι. Με κακομαθαίνετε, κύριε πρέσβη μου, σήμερα. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, επίσης, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ότι έβλεπα. Κάτι μακιγιάζ. Ναι, μακιγιάζ θα το πω σωστά. Έβλεπα κάτι ωραία looks. Γιατί έχω βρει ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φόρεμα το οποίο είναι πορτοκαλί. Και ήθελα πάρα πολύ να δοκιμάσω flu eyeliner. Δηλαδή να είναι αυτό το electric το χρώμα. Να είναι μπλε electric. Να είναι κίτρινο electric. Να μου πεις τώρα κάπως αρκετά τολμηρό αυτό για να κυκλοφορήσεις. Ναι, αλλά ποια είμαι εγώ η οποία δεν θα δοκιμάσω την υπερβολή. Γιατί θα μου πείτε την υπερβολή. Μα. Εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου υπερβολή, αλλά αναγκαστικά, έτσι πρέπει λίγο να ξεφύγω από τα συνηθισμένα, μιας και πήρα ένα έντονο γρώμα στο φόρεμά μου. Και με αφορμή αυτό θυμήθηκα ότι εμείς εδώ στον Music 892 ετοιμάζουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο. Από το κατάστημα flagship στο Μοναστηράκι, της NYX Professional Makeup, γιατί φυσικά σε αυτό το κατάστημα πήγα και εγώ και πήρα το flu eyeliner που σας έλεγα πριν από λίγο. Πήγα συγκεκριμένα την προηγούμενη Τρίτη, τώρα πριν από λίγες μέρες, αυτή την Τρίτη μας πέρασε δηλαδή, και λέω, μιας και το επισκέφτηκα, να σας κάνω και ένα spoiler, γιατί είδα εκεί πέρα να ετοιμάζονται για αυτό που θα κάνουμε και εμείς εκεί, με αφορμή αφορμή τη νέα σειρά περιποίηση σώματο τη NYX Professional Makeup με σούπερ καλοκαιρινά αρώματα, γεννήθηκε μια ιδέα που πραγματικά θα σα εκπλήξει. Τα λέω τώρα που λείπει ο Ευθύμης. Γιατί όταν είναι εδώ θα μου λέγε τώρα, μην του το πούμε, άσε να γίνει πρώτα. Αλλά τι να κάνω, να κρατηθώ, να πιεστώ, να το πάρω μέσα μου. Δεν πρέπει να ξέρετε κι εσεί ότι θα γίνει κάτι μοναδικό με την NYX Professional Makeup. Τι να κάνω. Το μόνο που μπορώ να σα πω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα σας κάνει να σταματήσετε να κοιτάξετε, να χαμογελάσετε και να δείτε λίγο διαφορετικά το καλοκαίρι. Τα υπόλοιπα θα σας τα πούμε πάρα πολύ σύντομα. Μείνετε συντονισμένοι στον Music 892 για να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες. Το επόμενο κομμάτι το αφιερώνω στην Ελένη που έστειλε μήνυμα και το ζήτησε. Γιατί σας είπα, σήμερα κάνουμε ό,τι θέλουμε. Σήμερα είναι Παρασκευή. Σήμερα θέλουμε να ακούσουμε μουσικάρες. Σήμερα θα τις έχετε όλες. Είναι η S House σε ένα remix του Adam 10 για το Sunrise. Ένα κομμάτι που ξέρετε ότι το λατρεύω. Δυναμώστε την ένταση.

Αυτό είναι το The Boys Mind στον Music 892. Εγώ είμαι η Αστερόπιχαϊνά και είμαι πανέτοιμη να περάσουμε για να δούμε τι γίνεται σήμερα από άποψη επικαιρότητας ή και σε λίγο πιο διαφορετικά νέα. Hot topic of the day. Λοιπόν, έχετε δει μία νέα πλατφόρμα που είναι κατά της ακρίβειας και λέγεται πόσο κάνει? Το έχετε πάρει χαμπάρι αυτό? Πρόσφατα έπεσε πάνω μου το μάτι μου και για εσάς που δεν το έχετε τσεκάρει, να ξέρετε ότι είμαι εδώ για να σας το αναλύσω εγώ. Λοιπόν, το πόσο κάνει.gov.gr είναι μία πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καταναλωτικών προϊόντων που επιτρέπει στους πολίτες να βλέπουν και να συγκρίνουν τιμές από διαφορετικούς retailers, να παρακολουθούν το ιστορικό των τιμών, να οργανώνουν τις αγορές τους μέσω κάποιας λίστας που φτιάχνουν οι ίδιοι, αλλά μπαίνεις, τσεκάρεις, ψάχνεις και αυτό έχει σκοπό γενικότερα να ρίξει τις τιμές. Τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ όμως, οπότε αυτό είναι μαζί μας, μας βοηθάει αυτή η πλατφόρμα. Λοιπόν, πώς μπορείτε να μπείτε σε αυτή την πλατφόρμα? Μπορείτε από υπολογιστή να μπείτε στο posokani.gov.gr. Παράλληλα να σας πω ότι υπάρχει και εφαρμογή για Android και iOS, ώστε να έχουμε χρήση και από τα κινητά μας. Και τι περιλαμβάνει τώρα αυτή η πλατφόρμα? Στην πρώτη έκδοση της πλατφόρμας περιλαμβάνονται περίπου 10.000 κωδικοί προϊόντων. Οπότε 10.000 προϊόντα τα βρίσκεται μέσα σε αυτή την πλατφόρμα. Εκεί είναι η βάση δεδομένων που συνεχώς θα ενημερώνεται βέβαια. Θα εμπλουτίζεται με νέους κωδικούς και νέες κατηγορίες προϊόντων. Τα προϊόντα έχουν ταξινομηθεί σε 6 βασικές κατηγορίες και μετά εκεί υπάρχουν υποκατηγορίες. Δηλαδή θες να πας να βρεις ένα γάλα. Φαντάζομαι θα το βρεις στα γαλακτοκομικά, θα έχει τις κατηγορίες του. Η κατηγοριοποίηση βασίζεται στα στοιχεία που παράχθηκαν από κάτι πολύ συγκεκριμένο και έχει γενικά τιμές από προϊόντα πολύ μεγάλα. Αυτά τα πάρα πολύ γνωστά που υπάρχουν φυσικά σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα, όχι μόνο στην Αθήνα. Οι τιμές συλλέγονται με δύο τρόπους: απευθείας από παροχή δεδομένων από τις αλυσίδες τις συγκεκριμένες οι οποίες συμμετέχουν και μετά από αυτοματοποιημένη συλλογή δεδομένων από τα ηλεκτρονικά καταστήματα των ίδιων των σούπερ μάρκετ. Οι τιμές ενημερώνονται σε καθημερινή βάση είτε από τα δεδομένα που παρέχουν οι ίδιες οι αλυσίδες είτε μέσω, όπως σας είπα, των αυτοματοποιημένων μηχανισμών και μπορούμε να δούμε πώς εξελίχθηκε η τιμή ενός προϊόντος. Γιατί από το ιστορικό μπορείς να δεις, ρε παιδί μου, αν αυτό το προϊόν που θέλεις να αγοράσεις έχει αυξηθεί η τιμή του ή αν έχει μειωθεί ή πόσο ανέβηκε, τι έγινε. Ή πώς μπορείς τώρα να βρεις ένα προϊόν. Η αναζήτηση μπορεί να γίνει είτε με τον τίτλο του προϊόντος, να γράψεις δηλαδή το συγκεκριμένο προϊόν με το όνομά του, είτε με τον barcode του, να το σκανάρεις και να το δεις.

Αυτά. Τώρα για ηλεκτρονικό καλάθι αγορών δεν υπάρχει, να ξέρετε. Μπορείς να δημιουργήσεις όμως από 5 έως 50 λίστες με τα προϊόντα σου. Όχι, περιμένετε, 5 λίστες με έως 50 προϊόντα σε κάθε λίστα, για να ξέρεις και να πας οργανωμένα στο σούπερ μάρκετ και να κερδίσεις. Να κερδίσεις δηλαδή στην τιμή σου. Λειτουργεί αυτό τώρα γιατί μπορείς επίσης να του πεις, να πεις στην εφαρμογή να σε βοηθήσει με το να ψάξει φθηνότερα προϊόντα. Δηλαδή ψάχνεις ένα συγκεκριμένο, του λες ψάξε μου φθηνότερα και σου βρίσκει πού θα πας να το βρεις σε πιο οικονομική τιμή. Γενικά είναι κάτι το οποίο θεωρείται ότι θα ρίξει τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, γιατί καταλαβαίνετε ότι όταν το ένα σούπερ μάρκετ έχει πιο ψηλή τιμή από το άλλο και μπαίνεις και το βλέπεις και πας να το ψωνίσεις στο φθηνότερο, μετά θα το ρίξει και το άλλο σούπερ μάρκετ και γενικά θα λειτουργήσει έτσι ο ανταγωνισμός. Όλα αυτά για τη νέα πλατφόρμα Πόσο Κάνει. Τώρα, εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εγώ θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο μέσου σου και παράλληλα, πριν από αυτό, να σας πω ότι αν θέλετε να κερδίσετε τη βενζίνη σας, μπορείτε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη να περάσετε. Από πού? Από το Regency Casino Montparnasse, που δύο τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ και αν θέλετε να το ζήσετε θα πάτε εκεί, γιατί έχει απίθανες κληρώσεις που μπορεί να σας φουλάρουν το ρεζερβουάρ για τις καλοκαιρινές σας εξορμήσεις και όχι μόνο, και δεν έχει και καθόλου και ζέστη και θα περάσετε φανταστικά. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών και παίξτε υπεύθυνα. Ορίστε, για το σούπερ μάρκετ σας έφτιαξα, για τη βενζίνη σας έφτιαξα. Τι άλλο να κάνω, πείτε μου πραγματικά από αυτή την εκπομπή τι απαιτήσεις έχετε? Όλα τα χατήρια βρείτε, σας κάνουμε. Και εννοείται ότι βάζουμε και τις καλύτερες μουσικάρες. Ναι. Είναι αλήθεια. Μισό λεπτό, πετάω ακουστικά να χορέψω αμέσως τώρα. Φλωράιντα και Low στον Music 892. Μην πάτε πουθενά, φέρνω σου.

0: το Let Me Be στο Music 892 και εσείς είστε οι καλύτεροι. Έρχονται συνέχεια υπέροχα μηνύματα. Τα φιλιά μου να στείλω στον Γιάννη, στον Τάσο, την Φωτεινή, την Ελένη, τον Αντώνη, την Ντέμπη, τον Μιχάλη, τον Αναστάση, τον Άσο, τον Νικόλα, την Έφη, τον Μάριο. Πάρα πολύ ωραία λόγια διαβάζω σήμερα. Όλη μέρα η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά. Άμα είναι έτσι, να πώς τον ευθύμη, να μην έρχεται σίγουρα μια φορά την εβδομάδα για να κάνουμε μόνοι μας παρεούλα. Φιλιά στον Τάσο που λέει εκπομπάρα σήμερα που ακούμε συνέχεια τη φωνή σου. Γιατί όταν είναι εδώ ευθύμης δεν ακούτε τη φωνή μου. Απλά εντάξει, όταν είναι εδώ ευθύμης, η αλήθεια είναι ότι τσιρίζω λίγο παραπάνω, λίγο όσο πατάει η γάτα, βρε παιδάκι μου. Εγώ φταίω, μωρέ. Αφού με κάνει εξωφρενών κάθε φορά. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι οι εναλλαγές. Απλά σήμερα με ακούτε ήρεμοι. Εκεί σας κάνει η διαφορά. Αυτό είναι το μυστικό. Παρ' όλα αυτά, είμαι έτοιμη να περάσω σε σουσού. Λοιπόν, φέρνω χαρμόσυνα ναι από την Anne Hathaway, η οποία είναι έγκυος στο τρίτο της παιδί. Cute, όλα μια πολύ ωραία φωτογραφία στα social. Φοράει έτσι ένα λευκό αέρινο φόρεμα και με αυτόν τον τρόπο ανακοίνωσε την δική της εγκυμοσύνη. Έβαλε το κομμάτι Baby I'm Yours της Barbara Lewis στο συγκεκριμένο post που έκανε και τις εύχονται από κάτω όλος ο κόσμος και του νοιάς. Λογικό, να σας ζήσει με το καλό, να ευχηθώ εγώ στην Anne Hathaway και τον Adam Sullivan, μην το ξεχνάτε. Έχουν ήδη δύο γιους, τον 10χρονο Jonathan και τον 6χρονο Jack. Πείτε να είναι κορίτσι το επόμενο, γιατί κάπου το διάβασα τώρα εγώ, ήρθε στο κεφάλι μου. Αν έχει έρθει στο κεφάλι μου ότι θα είναι κορίτσι χωρίς να το έχει ανακοινώσει... Χρειάζεται, ναι, νονά, νονά, Βασίλη μου, νονά, πρέπει να το βαφτίσω. Είχα το feeling, καταλάβατε. Και λέει είναι αγόρι. Καταλάβατε. Λοιπόν, περνάω σε Bad Bunny, ο οποίος έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης με έσοδα άνω του ενός δισεκατομμυρίου. Δισεκατομμυρίου, παιδιά, από περιοδίες. Ο τραγουδιστής κατέκτησε το ρεκόρ χωρίς να τραγουδά στα αγγλικά και χωρίς να πραγματοποιεί εμφανίσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί βλέπετε τι έκανε Ευθύμης. Πλούσιο τον έκανε. Πήγε ο Bad Bunny, έκανε περιοδία και από τις περιοδίες τσάκα ένα δισεκατομμύριο. Και σε αυτό έχει συμβάλει αυτή η εκπομπή. Μέχρι και στο δισεκατομμύριο του Bad Bunny έχουμε φτάσει, Παναγιά μου. Και κλείνω τα σημερινά μου σουσού με Ρία Ελληνίδου, όπου έκανε μία δήλωση η οποία έχει σχολιαστεί πάρα πολύ. Την ρώτησε η Κόνη Μεταξά, αν δεν κάνω λάθος. Σωστά, η Κόνη Μεταξά, έτσι κάτι πιο spicy, με ποιον δεν θα την άφηκε το web, τι έγινε. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Πότε θα ένιωθε ανασφάλεια με το σύντροφό της και εκείνη είπε ότι θέλει να δώσει μια πιο πιπεράτη απάντηση και λέει, Τζίλι, δεν ξέρω, μου βάζεις δύσκολα, θα πω κάτι πιπεράτο, δεν θα σου δώσω απάντηση που περιμένεις, θέλει να πει, με άντρα δεν θα τον άφηνα μόνο του, όχι με γυναίκα, γιατί ήταν με ποια γυναίκα δεν θα τον άφηνες μόνο του τον σύντροφό σου, και είπε ότι με άντρα δεν θα τον άφηνα, όχι με γυναίκα, οι άντρες την πέφτουν περισσότερο από τις γυναίκες, είναι πιο επικίνδυνοι, γιατί για τα κορίτσια λες είμαι εκεί και ρίχνω μια ματιά, με τα αγόρια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, και έχει γίνει στα σχόλια πανικός, όπως καταλαβαίνετε στο βίντεο που έχει ανέβει στα social media, γιατί λένε «Α, και τι είναι αυτό που αποκάλυψες και ο σύντροφός σου δεν νομίζουμε να ήθελε να το ξέρουμε». Και εγώ νομίζω, παιδιά, ότι η γυναίκα το διευκρίνησε κιόλας, ότι όταν είναι με κορίτσια είναι και εκείνη εκεί, ενώ όταν είναι αγοροπαρέα, ας πούμε, δεν έχει τον έλεγχο και δεν έχει το βλέμμα της παραπάνω, ότι ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται με τα αγόρια, όχι ότι κάτι σημαίνει αυτή τη συνδήλωση. Αλλά όπως ο καθένας μεταφράζει τα λόγια που ακούει όπως εκείνος θέλει, γι' αυτό και έχει γίνει ο κακός χαμός. Τώρα, να σας πω ότι μιας και είπα για χαμό, χαμός γίνεται, παιδιά, και στα καταστήματα Μασούτης, που οι άνθρωποι εκεί έχουν τρελαθεί. Μας δίνουν όλη την ώρα να κερδίζουμε, μας στέλνουν όλη την ώρα δώρα. Γιατί αν έχετε και μας card στα σούπερ μάρκετ Μασούτης, με κάθε αγορά μετατρέπεται κατευθείαν σε κέρδος, από την πρώτη στιγμή κιόλας, με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά, και μόλις συγκεντρώσετε πόντους με τις αγορές σας, και κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο. Και τους εξαργυρώνετε αμέσως στο ταμείο. Μπορείτε να επωφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, να ξαργυρώσετε ηλεκτρονικά κουπόνια και να διεκδικήσετε πλούσια δώρα. Η MassCard σας δίνει το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας με πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη. Να ξέρετε ότι την εμπιστεύεται τόσος κόσμος, άρα κάτι θα ξέρουν. Στα καταστήματα και στο e-shop που εμάς ούτε μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε και φυσικά αποκτήστε την γρήγορα. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο με καυτό θέμα για σχέσεις.
1: Βάραμε.
2: Οκ.
1: Πάμε σε διαφημίσεις, λίγο πόνος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Ο Music 892 και η Spotawheel γιορτάζουν μαζί τα 10 χρόνια λειτουργία στη Spotawheel. Το Σάββατο 20 Ιουνίου, από τις 5 το απόγευμα έως και τις 7 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαυρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν ζωντανά από τις εγκαταστάσεις της Spotawheel στην Παλίνη. Λεωφόρος Πάτων 17 χιλιόμετρο. Μουσική, σούπερ προσφορές και μοναδικές στιγμές σε ένα ξεχωριστό live radio event. Και το μεγάλο δώρο της ημέρας φυσικά. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα premium SUV με 6 μήνες δωρεάν leasing από τη Spotawheel. Έλα να γνωρίσεις από κοντά την ομάδα της Spotawheel, τα κουνάδια και να μπει στην κλήρωση για το μεγάλο δώρο. 10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου. Μην το χάσεις.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
5: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Music 892.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
8: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
9: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
8: Γιατί?
9: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
8: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
9: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
10: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
15: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπέρτης Ανάλ. Στην Κηφισιά.
16: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
17: Πάμε Cherry Park.
16: Ναι!
17: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
16: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
17: Cherry Park, the place of happiness.
18: Έλα, πού είσαι?
19: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
18: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
19: Έλα εδώ, δεξιά.
18: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
19: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
18: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
19: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
18: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
20: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
21: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
22: Τρουφαλντίνο!
21: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
23: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: Παιδιά, μου αρέσει πάρα πολύ το iRun εδώ στον Music 892 φυσικά. Το απολαύσαμε, το απολαμβάνουμε και ελπίζω να περνάτε ωραία στην παρέα μας τώρα αυτά τα λεπτά που σας πετύχαμε εδώ, που μας πετύχατε κι εσείς, δεν ξέρω. 19:38 έχουμε φτάσει ακριβώς στα μισά αυτής της εκπομπής. 8 παρά δείχνει το ρολόι, το ηλιοβασίλεμα ούτε που μας έχει σκεφτεί ακόμη. Έχουμε όρια ώρα ακόμα για να δύσει ο ήλιος, γιατί αυτή τη στιγμή διανύουμε και τις μεγαλύτερες ημέρες μέχρι την επόμενη εβδομάδα είναι, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε λίγο ακόμα. Ο Κωνσταντίνος έστειλε μήνυμα και λέει: δεν έχει φασαρία, θα έλεγα εγώ σήμερα. Σας είπα, παιδιά, σας είπα. Όταν είμαστε και δυο μαζί, ακουγόμαστε δυο πόλεις μακριά. Όταν είναι ο καθένας μόνος του, λείπουμε ο ένας τον άλλον. Δεν μπορούμε, αλλά τουλάχιστον είμαστε λιγάκι πιο ήσυχοι. Δεν έχουμε πιο να τσακωθούμε. Αυτό είναι το μυστικό μας. Λοιπόν, η θεματάρα που έχω διαλέξει για σήμερα είναι με αφορμή μια δήλωση που είδα που έκανε ο Γιάννης Βούρος για την απόφασή του να παντρευτεί ξανά την πρώην σύζυγό του. Παντρεύτηκε την πρώην σύζυγό του ξανά. Ο άνθρωπος είναι είδωλο. Γιατί λέει, γράφει τα υπέρ και τα κατά σε ένα χαρτί και μετά είναι μαθηματικά. Παντρεύτηκαν το 98 με την Ελένα Κόνστα, με την οποία χώρισε το 2018, στρογγυλά τα έκανε, και το Σεπτέμβριο του 2021 έδωσαν μια δεύτερη ευκαιρία στη σχέση τους. Τώρα αυτό, πείτε μου λίγο, πόσο iconic είναι, γιατί συνήθως λέμε δεν γυρίζουμε σε πρώην, ούτε να πλησιάσουμε, μα δεν υπάρχει περίπτωση και δεν θα σου βγει ποτέ σε καλό. Και θέλω να ρωτήσω, ρε παιδί μου, υπάρχει κάποιος εκεί έξω που του έχει βγει σε καλό το να γυρίσει σε κάποιον πρώην του, ή ήταν η μεγαλύτερη βλακεία της ζωής του? Και το πιο σημαντικό αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, πόσες φορές εσείς δίνετε δεύτερη ευκαιρία? Δίνετε δεύτερη ευκαιρία, Βασίλη? Είσαι ο πρώτος από το κοινό μου για σήμερα που θα απαντήσεις σε αυτή την ερώτηση. Πρώτον, έχεις ξαναγυρίσει σε πρώην σχέση? Και αν ναι, σου βγήκε σε καλό?
1: Όχι.
0: Περίμενε, δεν είμαι δυνατά, πρέπει να πεις και το άλλο. Πες ότι ξαναγύρισες, γιατί είπες ναι.
1: Ναι, υπήρχε σχέση, σταμάτησε.
0: Περίμενε, πάρε το μικρόφωνο, ρε παιδάκι μου τώρα. Πρέπει να έχουμε εικόνα, δεν μπορώ να σε ακούω από το βάθος. Πρέπει να έχουμε ήχο, όχι εικόνα.
1: Μάλιστα,
0: ναι.
1: Λοιπόν, υπήρχε μια σχέση, ναι, η οποία σταμάτησε.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά, τέλος πάντων, αποφασίστηκε να συνεχίσει.
0: Α, τα ξαναβρήκατε.
1: Ναι.
0: Ωραία, τα ξαναβρήκατε. Πόσο καιρό? Περίμενε. Πόσο καιρό υπήρχε το gap μεταξύ σας, το κενό μεταξύ σας? Πόσο καιρό ήταν χωρισμένοι μέχρι να τα ξαναβρείτε?
1: Δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Ήταν, ας πούμε, μισός χρόνος.
0: Α, ήταν ένα, ναι, ευλόγο διάστημα. Ωραία, και μετά από μισό χρόνο.
1: Ναι, είπαμε, ας το ξαναδούμε.
0: Ας το ξαναπροσπαθήσουμε.
1: Γιατί είμαστε πιο όριμοι πλέον.
0: Στο μισό χρόνο. Ναι.
1: Ναι. Ωραία, το αποτέλεσμα ήταν το ίδιο.
0: Πόσο καιρό μείνατε μαζί τη δεύτερη φορά όμως?
1: Ήτανε αρκετός καιρός.
0: Ναι.
1: Ήτανε κανένας χρόνος δύο, αλλά δεν υπήρχε λόγος.
0: Δεν υπήρχε λόγος εξ αρχής, λες.
1: Όταν τελειώνει κάτι, πρέπει να τελειώνει.
0: Αχα, οπότε.
1: Δεν ξεκινάει ξανά από την αρχή, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
0: Κανένας λόγος, λες.
1: Κανένας λόγος.
0: Οπότε δεν είσαι καθόλου υπέρ της δεύτερης ευκαιρίας?
1: Όχι.
0: Δηλαδή από εδώ και πέρα, αν κάνεις μια.
1: Έχεις πρόβλημα. Σοβαρό.
0: Να σε ρωτήσω, δηλαδή από εδώ και πέρα, αν κάνεις μια επόμενη σχέση, ναι, χωρίσεις,
1: ναι,
0: και έρθει η άλλη πλευρά να σου πει να το ξαναπροσπαθήσουμε,
1: ναι,
0: δεν θα λυγίσεις?
1: Τι είπα μόλις τώρα, πρέπει να έχεις πρόβλημα σοβαρό.
0: Μα άμα είναι πολύ καλά τα πράγματα,
1: έχει,
0: σε παρακαλώ.
1: Έχει πρόβλημα αυτή σοβαρό για να
0: στο ζητάει. Τέλειο, είσαι τόσο μεπισμένος.
1: Δοκιμασμένο, δεν είναι δοκιμασμένο. Ότι το σκέφτομαι τώρα, μπορεί καλά θα ήταν.
0: Ναι.
1: Έχει γίνει και δεν έχει,
0: ναι,
1: γίνει
0: αλλά
1: μια
0: δεν
1: φορά.
0: Είναι και όλοι οι άνθρωποι. Α, δεν έχει γίνει μια φορά.
1: Συγγνώμη,
0: γιατί πήγα να σου πω ότι δεν είναι όλοι οι άνθρωποι
1: ίδιοι. Έχεις χωρίσει. Τα έχεις ξαναβρει. Και μετά είναι, είσαστε ακόμα μαζί και ήταν όλα υπέροχα για πάντα. Όχι.
0: Τώρα,
1: αυτό μας κάνει δύο, λοιπόν.
0: Ποιος έβαλε να μου κάνεις εμένα ερωτήσεις? Ποιος έβαλε να μου κάνεις ερωτήσεις? Λείπει εδώ ευθύμης και ήρθε κάποιος αμέσως να με κολλήσει σε μια γωνιά.
1: Τα λέμε τα πράγματα, ρώτα και τον κόσμο.
0: Για σας ρώτησα, όχι για μένα.
1: Δεν υπάρχει άνθρωπος που τελείωσε και μετά τα ξαναβρήκε και είναι μια χαρά.
0: Κι όμως εγώ πιστεύω ότι σίγουρα κάποιος θα υπάρξει και περιμένω αυτά τα μηνύματα στο Viber μας, στο 693-989-2892. Πιστεύω ότι κάποιοι εκεί έξω έχετε χωρίσει και τα έχετε ξαναβρει και μετά μείνατε μαζί forever till the end. Forever till the end. Παρ' όλα αυτά, όχι, δεν θα βάλω το Forever till the end, απλά επειδή το είπα, Βασίλη μου. Έχω να παίξω παλιά κομματάρα αμέσως τώρα. Έτσι, για να κάνουμε throwback, αλλά το ανέφερα γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Ποιοι από εσάς εκεί έξω δίνετε δεύτερες ευκαιρίες? Πόσες φορές δίνετε? Και πείτε μου, πετύχατε κάποια φορά έτσι εσείς? Και όχι σαν τον Βασίλη να πετύχει σχέση με πρώην ή με πρώην σύντροφο. Παράλληλα, πριν φύγω, να σας πω ότι μέχρι τις 22 Ιουνίου στο Stock Center της Velmar έχει Summer Bazaar μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και προσφέρει όφελος απόκτησης έως και 3.000 ευρώ και μπορείτε να επισκεφτείτε και εσείς τώρα το κοντινότερο κατάστημα Stock Center και να επιλέξετε ανάμεσα σε περισσότερα από 1.500 μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε τώρα το νέο σας μεταχειρισμένο αυτοκίνητο με όφελος έως και 3.000 ευρώ. Το καλοκαίρι ξεκινάει και φυσικά μαζί του ξεκινάμε και εμείς με προσφορές στο Stock Center της Velmar. Να πάτε να περάσετε μια βόλτα οπωσδήποτε και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα. Μην μου ξεχνιέστε. Θέλω να δω τι γίνεται με πρώην. Όσο θα ακούμε αυτήν εδώ τη σούπερ κομματάρα από Σαντάνα που μου αρέσει πάρα μα πάρα πολύ. Έχετε vibe έτσι λίγο πιο χαλαρό? Αν ναι, αφιερώστε το.

0: BRB, Νιπενθή, είναι το Eat Me στον Music 892, απόγευμα Παρασκευής με αρκετή κίνηση εκεί έξω, αλλά και με καλή θερμοκρασία, όχι τόση ζέστη, δηλαδή έχει ζέστη, δηλαδή είναι αυτό το απελπιστικά καυτό ακόμη. Και φυσικά καυτό είναι το θέμα που συζητήσαμε για το αν κάποιος από εσάς ξαναγύρισε σε πρώην και πήγε καλά η φάση. Αν ήταν ευτυχισμένος, αν πέτυχε, αν δεν ξαναχώρησαν και τα σχετικά, γιατί εγώ πίστεψα ότι κάπου εκεί έξω μπορεί κάποιος να τα έχει καταφέρει. Λοιπόν, η Μαριέτη λέει: γυρίσαμε μετά από 8 μήνες χωριστά και οι δυο είχαμε καταλάβει τα λάθη μας και σήμερα είμαστε παντρεμένοι με ένα παιδάκι. Βλέπεις, Βασίλη? Γιατί οι άνθρωποι τι?
1: Τίποτα,
0: ήθελες να γυρίσεις. Είπες είναι νωρίς ακόμη. Αυτό είπες. Μπορεί να είναι καιρό, ρε. Μας είπαν οι άνθρωποι πόσο καιρό είναι. Φτού φτού φαρμακόγλωσσα και εσύ τους έφαγες. Λοιπόν, έχει έρθει άλλο μήνυμα που λέει: χωρίσαμε για ένα χρόνο, βγήκαμε με άλλους ανθρώπους. Δύσκολο. Οριμάσαμε και όταν ξαναβρεθήκαμε ήταν σαν να γνωριζόμασταν από την αρχή, 6 χρόνια μαζί πλέον. Αυτό το είπε η Ειρήνη. Σκέψου λίγο, σκέψου. Μπο, παιδιά, ο Βασίλης έχει γίνει έξαλλο. Σωριακά θέλει να έρθει να σας χωρίσει. Ρε ντροπή. Ο Ρέστης λέει: ήταν το τρίτο μήνυμα. Όλοι μου οι φίλοι έλεγαν να μην το κάνω. Τους διέψευσα όλους. Σε λίγους μήνες παντρευόμαστε. Τι έχεις να πεις στον Ρέστη τώρα?
1: Να ζήσουμε και να
0: ευτυχήσουμε. Ντροπή, Βασίλη, που τους καταργέσανε. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Λοιπόν, όλα τα υπόλοιπα μηνύματα είναι: τι λες, Αστερόπη, δεν είσαι με τα καλά σου, δεν υπάρχει περίπτωση, ο μεγαλύτερος μας φόβος είναι να πιούμε και να στείλουμε σε πρώην, όλοι το λένε ότι είναι το μεγαλύτερο λάθος. Όλα τα μηνύματα είναι έτσι, ακριβώς. Πλάκωσαν εδώ τώρα, πανικός. Να το, μακριά από πρώην, πρέπει να τελειώνει καλά, λέει ο φίλος. Αλλά Νάνση, αν ακούς, γύρω πίσω για στο τηλεφώνα. Αυτό το στείλε ο Μίτσος. Top, top, top, τέλειο. Ο Ιωάννης λέει: μακριά και αγαπημένη Αστερόπη. Σας είπα, όλα τα υπόλοιπα είναι εντάξει. Α, μην πεις όνομα. Ωραία, δεν λέω. Ναι, με πρώην έδωσε ευκαιρία και παντρευτήκαμε και έχουμε 2 παιδάκια. Και άλλο μήνυμα για παντρεμένους με παιδιά. Μπράβο, φίλοι μου, που δεν θα πω το όνομά σου στον αέρα, αλλά ξέρεις τις ευκαιρίες και συγχαρητήρια. Λοιπόν.
1: Οι εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Και ας είναι.
0: Είναι αρκετές εξαιρέσεις. Γιατί είδες πόσα μηνύματα έχω διαβάσει που έχουν γυρίσει σε πρώην.
1: 4.
0: Δεν είναι μόνο 4.
1: 4.
0: Ωραία, 4. 4. 4. Αρκετή είναι η υπόλοιπη. Λοιπόν, η Στεφανία λέει: σκατά στα μούτρα μου. Έδωσα δεύτερη ευκαιρία και τα ίδια σκατά. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Πρέπει να θέλει πολύ για να αλλάξει. Εντάξει, ρε Στεφανία. Οκ, okay, καταλαβαίνω. Βγαίνει ο πόνος από μέσα. Αλλά τέλος πάντων. Τι να κάνουμε. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο. Όλοι οι υπόλοιποι είναι λίγο σε αυτή τη φάση. Εγώ θα περιμένω και άλλα μηνύματα. Αν κάποιος έχει επανενωθεί πετυχημένα. Χάρηκα πάρα πολύ για όλους εσάς. Μην ακούτε εδώ πέρα. Μην ακούτε εδώ πέρα, μην ακούτε εδώ πέρα αυτούς τους ανθρώπους. Εγώ, Βασίλη, αν είχα χωρίσει και είχα ξαναγυρίσει και είχε πάει καλά, μάλλον θα το ξέρατε, γιατί μάλλον θα είμαστε μαζί ακόμη και τώρα. Τώρα, εγώ είμαι σε εσάς. Ναι, ότι στους πρώην δεν γυρνάμε. Αλλά πάντα περιμένω ότι μπορεί κάποιος να με διαψεύσει. Μπορεί στο μέλλον να γίνει κάτι και να επιστρέψω σε ένα πρώην που είχα πριν 600 χρόνια. Ποτέ δεν ξέρεις. Δεν είναι ο νούμερο ένα στόχος μου, αλλά δεν το αποκλείω κιόλας. Σε ευχαριστώ που με αφήνεις να συνεχίσω την εκπομπή μου. Και τώρα, δεν με αφήνετε, έρχονται μηνύματα ούτε για να το φτύσω δεν αξίζει να γυρίζω, λέει η Ελένη. Καλησπέρα, Στερόπη. Καλησπέρα, Ελένη μου. Βγαίνει θυμός για τους πρώην. Τι το ήθελα και τα άνοιξα. Να το κι άλλο. Τι έγινε? Α, όχι, αν στέλνουμε χρόνια πολλά και γενέθλια πρώην είναι το μήνυμα τώρα εδώ. Δεν το ανοίγω αυτό το θέμα. Αυτό τώρα είναι πολύ μεγάλο. Εδώ καλά-καλά έχουμε μαλλιοτραβηχτεί για το αν πρέπει να αν κάποιος έχει γυρίσει και έχει γυρίσει πετυχημένα και έμειναν μαζί. Να το. Ήρθε κι άλλο μήνυμα, Βασίλη. Κι άλλο το έκανε πετυχημένα. Και εγώ έχω δώσει δεύτερη ευκαιρία και είμαστε μαζί 20 χρόνια και έχουμε ένα παιδί, λέει η Βαλεντίνα. Εντάξει. Εντάξει. Εντάξει. Μαζί 20 χρόνια και έχουν παιδί. Βάλε χειροκρότημα. Βάλε χειροκρότημα από εκεί να ακουστεί στον αέρα. Δυνατό, γιατί δεν έχει. Ευχαριστώ. ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ. Μπράβο στη Βαλεντίνα, δηλαδή, όχι εγώ. Ευχαριστώ, κατάλαβες. Τώρα λοιπόν, πριν συνεχίσω στο, να σε μουσικάρε, σε επόμενα θέματα, να σας πω ότι έχω κι άλλη δωράρα σε αυτήν την εκπομπή εδώ να σας δώσω. Γιατί έχω. Παιδιά. Εντάξει, έχω top. Pharmalid Hydro Plus. Αυτό έχω μαζί μου σήμερα στην παρέα μου, που γιατί με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού γενικότερα ξέρετε ότι η ενυδάτωση είναι πιο σημαντική από ποτέ, και αυτό το συμπλήρωμα διατροφής, το Pharmalid Hydro Plus, με ηλεκτρολίτες και βιταμίνες, συμβάλλει στην αναπλήρωση υγρών και στην αναζωογόνηση του οργανισμού για να παραμένουμε δραστήριοι όλη μέρα. Και υπάρχει σε πρακτική αναβράζουσα μορφή με ευχάριστη γεύση λεμόνι. Αν θέλετε να το διεκδικήσετε, Pharmalid, και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας στο 6939892892, δυναμώστε την ένταση σε πολύ πολύ λίγο. Α, εντάξει, πάω σε break. Είπα να δυναμώσω την ένταση, θα ακούσουν εμένα στο τέρμα. Τι θες ρε Βασίλη? Λείπει ο άλλος και είπα ότι κάνω ήρεμη εκπομπή και θα τσακωθώ με σένα. Άσε με λίγο να ησυχάσω. Ούτε να γιάσω δεν με αφήνουνε. Ούτε να γιάσω.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος. Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα?
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Music 892.
7: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
8: Κάνε check-in στη Φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
9: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP EliteBook X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro, σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus και να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
13: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
15: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
16: Ανακαίνιση. Με τη Λερόι Μερλίν. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
16: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
17: Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
18: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
19: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος, δύναμή μας, η ροή μας.
23: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
0: 8

κομματάρα. Ναι, κομματάρα, αλλά δείχνει ότι έχω ακόμα 2 δευτερόλεπτα. Γι' αυτό, Βασίλη μου, προετοιμάζομαι να πιω νερό την τελευταία στιγμή. Κατάλαβες. Κοίτα εδώ άλλος ο άνθρωπος τώρα. Τι έπαθε, τι μας βρήκε, τι έχει συμβεί στη ζωή μου. Δεν καταλαβαίνω, πέφτουν ακουστικά μέσα στο στούντιο. Λοιπόν, καλησπέρα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά. Τσακώνομαι με τον Βασίλη, τον ηχολήπτη μας. Όλα όμως καλά. Είστε συντονισμένοι στον Music 892. Ακούτε Ντελούλου. Έχετε έρθει στην κατάλληλη παρέα, αυτή την παρέα που θα σας κάνει να διασκεδάσετε, να περάσετε καλά και φυσικά να ακούσετε μουσικάρες. Μουσικάρες, δεν καταλαβαίνετε τι έχω ετοιμάσει εκεί για την τρίτη και τελευταία ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Τώρα, πριν τις μουσικάρες, να σας πω ότι θα παίξουμε κιόλας. Θα παίξουμε παιχνιδάρα αυτήν που βάζουμε ελληνικά τραγούδια, τα βάζετε στο τέρμα, τα τραγουδάτε μαζί μας και κερδίζετε δωράρες. Σήμερα θα κερδίσετε υπέροχο δώρο, ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα στο Water Fun Water Park. Τώρα, το τι είναι οικογενειακό εισιτήριο δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάτε οικογένεια. Μπορείτε να πάτε 4 φίλοι, κουμπάρι, δεν ξέρω εγώ, σχέσεις, άγνωστοι μεταξύ σας, ό,τι θέλετε εσείς στο Water Fun Water Park που βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Και θα περάσετε φανταστικά, θα κάνετε νεροτσουλήθρες, θα ράξετε στην ξαπλώστρα, θα κολυμπήσετε στην πισίνα, θα πιείτε το καφεδάκι σας, όλα θα πάνε τέλεια. Αρκεί τι να κάνετε, αρκεί να κερδίσετε στο παιχνίδι μας που σας είπα, θα το τραγουδήσετε. Παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber μας στο 6939892892, γιατί να σας πω ότι το Water Fun Water Park είναι πολύ κοντά στην Αθήνα. Είναι στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, πραγματικά παιδιά, σε 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας βρίσκεστε κατευθείαν εκεί. Και δεν είναι ανάγκη να πάτε αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπορείτε να πάτε όποτε θέλετε εσείς, όποια μέρα θέλετε, μέχρι και τον Αύγουστο, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, κάποια στιγμή θα κλείσει και είναι ροτσουλήθρα γιατί είναι καλοκαιρινή. Οπότε όλο το καλοκαίρι μπορείτε να κάνετε βουτιές στην υγειά μας, να δροσίζεστε και να μας σκέφτεστε, αρκεί να κερδίσετε στο σημερινό μας παιχνίδι, που σήμερα το κομμάτι είναι καλοκαιρινό και είναι κομματάρα. Είπα, παιχνίδι κενό και ονοματεπώνυμο στο Viber μας στο 6939892892. Αμέσως τώρα μπαίνει ένα ονειρεμένο και σούπερ καλοκαιρινό κομμάτι για να δέσουν όλα μαζί αρμονικά. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Ανυπομονώ να παίξω με κάποιον από εσάς στον αέρα.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε και ήρθε η ώρα για να παίξουμε. Άσε το έχω, παρακαλώ πολύ.
1: Άσε το έχω.
0: Γεια.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Ποια είσαι εσύ?
2: Η Κατερίνα.
0: Α, Κατερίνα, τι ράζει είναι αυτό?
2: Ορίστε.
0: Τι νάζει είναι αυτό, τι νάζει?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Πού σε πετυχαίνουμε? Πες, μη σε κόβω.
2: Μόλις μπήκα να βάλω βενζίνη και με πήρα τη τηλέφωνο.
0: Τέλεια. Τα φιλιά μας στο βενζινάδικο που είσαι.
2: Καλά πάει αυτό.
0: Μια χαρά, εντάξει, σιγά, πλήρωσες?
2: Όχι.
0: Α, ωραία, θα περιμένουν λίγο οι άνθρωποι γιατί θα τους τραγουδήσεις τώρα κιόλας εκεί που είσαι.
2: Καλά θα πάει.
0: Λοιπόν, έλα να το κάνουμε γρήγορα με ένα πόνο. Να σε ακούσουν να τραγουδάς και σε βενζινάδικο. Είσαι έτοιμη να ακούσεις το σημερινό μας κομμάτι?
2: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, πάμε.
3: Πήγα σε μέρη εξωτικά, μεγάλου πόλης και μικρά χωριά. Πόσες Σουηδέζες, Παλαιστινές, Κινέζες, Ιδανές, Θεσσαλονικές. Μα
2: πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ψυχή μου έχει χαράξει. Μα πού να βρω μια να σου μοιάζει. Μετά δεν θυμάμαι πώς πάει.
0: Έλα Κατερίνα τώρα, τι έχεις πει και μια λόγω λέξη.
2: Α, και έχω εκείνο το μαράζι που να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Πάμε πάλι. Τραγούδα, μα έχεις πει μια λόγω λέξη.
2: Πού να βρω μια να σου μοιάζει, τη ζωή μου.
0: Ναι.
2: Έχεις.
0: Ναι, σωστά. Τώρα τη ζωή την έφτιαξες, πάμε.
2: Α.
0: Η ζωή ήταν
2: και
0: δηλαδή.
2: Και έχω εκείνο το μαράζι, μα πού να βρω μια να σου μοιάζει.
0: Τέλος πάντων, τα έχεις πει σχεδόν σωστά, δεν πειράζει.
2: Χαλάλη
3: σου. Μοιάζει, τη ζωή μου έχεις χαράξει. Και έχω τούτο το μαράζι.
2: Πώς
3: να βρω μια να σου μοιάζει.

0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Τα πήγες Κατερίνα, δεν πήγαινε λίγο αγχωμένη, θα πω, επειδή ήσουν εκεί στο... Επειδή είσαι στο βενζινάδικο τώρα, κατάλαβες.
1: Αυτό έφυγε, ξεκάθαρα. Αλλιώς θα το είχα.
0: Έτσι και με κοροϊδεύεις, θα σε βρω, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Με ποιον θα...
1: Μου είπαν ότι άμα τραγουδήσω κι άλλο, θα με διώξουν εκεί από εδώ.
0: Πηγαίνει πάρα πολύ ωραία. Όχι, τουλάχιστον ας έχεις βάλει βενζίνη, να έχεις να τσουλήσει το αμάξι, μην μείνεις και στο δρόμο και κατηγορείς εμάς. με ποια παρέα θα πας στις νεροτσουλήθρες, Water
1: λοιπόν,
0: Fun Water
1: θα πάω
0: Park?
1: Με την παρέα μου που ήρθαν χθες στην ορκομοσία μου, γιατί χθες ορκιζόμουν.
0: Α, τέλεια, συγχαρητήρια, καλή σταδιοδρομία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, οπότε. Κοίτα τι ωραία που πηγαίνει η ζωή τις τελευταίες μέρες. Και ορκομοσία και δώρο νεροτσουλήθρες, όλα σούπερ. Σε ευχαριστούμε πολύ που μας κάλεσες. Να είσαι πάντα τόσο τυχερή. Φιλιά πολλά, γεια!
1: Φιλάκια!
0: Α, ονειρεμένη η κατάσταση, ονειρεμένη, παιδιά! Μπράβο! Έκανε έτσι τα ψιλολαθάκια, αλλά ήταν το στρες, είπαμε. Και μετά, τσακ, το έφτιαξε και θα πάει στις υπέροχες νεροτζουλίδρες στην υγειά μας. Μα εμείς έχουμε πάντοτε για εσάς τα καλύτερα ψέματα, να σας πω. Όπως τα καλύτερα έχουν για εσάς και τα σούπερ μάρκετ Μασούτης, που μπορείτε να γνωρίσετε τη σειρά Mr. Grand και Special Selection, με προϊόντα που δημιουργούνται με φροντίδα από επιλεγμένες

0: Είναι το Yo No Lo Sé που μας αρέσει πάρα πολύ στο Music 892 από Aries. Μια καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε αυτή την ώρα συντονισμένοι στην παρέα μου. Έξω βλέπω τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος να έχουν αρχίσει να εμφανίζονται. Μ' αρέσουν πάρα πολύ, γι' αυτό τους δίνω σημασία κάθε μέρα. Ελπίζω να αρέσουν και σε εσάς και ελπίζω να είστε σε ένα σημείο από το οποίο θα το βλέπετε και θα χαίρεστε. Τα φιλιά μου στον Κωνσταντίνο που λέει Αστερόπη σήμερα εκπομπάρα. Βρε, λες να τον στείλουμε τον άλλον. Α, όχι, εγώ δεν τον αποχωρίζομαι. Η αλήθεια να λέγεται. Καλό, άμα τη γριά στα σίκα τώρα. Καταλάβατε, εγώ είμαι γριά. Τα σίκα είναι ο Ευθύμης. Εγώ να σας πω πάντως ότι φέρνω ένα νέο που το διάβασα πριν από λίγο και δεν το περίμενα. Ακούσατε εσείς ότι επιστρέφει ο κατεργάρης των Χριστουγέννων, a.k.a. ο Grinch. Ναι, παιδιά. Σε συζητήσεις ο Jim Carrey για το sequel της επιτυχίας του 2000. Μου άκου τώρα. Και λέω το μεταξύ, γιατί βλέπω μπροστά μου τον Grinch καλοκαιριάτικο. Η Universal και η Imagine Entertainment προχωρούν στην ανάπτυξη ενός sequel για τον κατεργάρη των Χριστουγέννων του 2000 με πρωταγωνιστή τον Jim Carrey και τα τρία πρόσωπα της αρχικής παραγωγής αναμένεται να επιστρέψουν. Σας είπα, ο Jim Carrey βρίσκεται σε συζητήσεις για να φορέσει ξανά το χαρακτηριστικό κουστούμι του Grinch, του διάσημου ήρωα που δημιούργησε ο Dr. Seuss. Στην ίδια στιγμή, ο Ron Howard προορίζεται να αναλάβει εκ νέου τη σκηνοθεσία, ενώ θα συμμετάσχει στην παραγωγή μαζί με τον στενό συνεργάτη του στην Imagine Entertainment, Brian Grace. Α, τι λέτε, τι λέτε. Οι σεναριογράφοι λέει ότι υπογράφουν το νέο εγχείρημα αυτό. Είναι η Alec Burke, Steph Suffer και David Mandrell. Οι τρεις δημιουργοί είχαν συνεργαστεί και στο The Cat in the Hat του 2003 και ακόμα μία κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Dr. Seuss με πρωταγωνιστή τον Mac Myers. Όλα αυτά τα λέμε πάρα πολύ προφορά. Είμαι σίγουρη πως προφέρονται. Οπότε πόσο λάθος να κάνει κανείς όταν τα λέει έτσι. Έτσι, ξέρεις τι, έτσι δεν φαίνεται ότι έχω κάνει πλακία. Το έχω πει λάθος. Γιατί είναι Mac Myers. Ποιος θα καταλάβει τι λέω ακριβώς. Κατάλαβες. Λοιπόν, οπότε stay tuned. Καλά, δεν θα έρθει αυτά τα Χριστούγεννα, αλλά αν μπούμε σε συζητήσεις, φαντάζομαι ότι σε 2-3 χρόνια θα μπορούμε να έχουμε ξανά τον κατεργάρη των Χριστουγέννων στις οθόνες μας. Να, για πρώην λέγαμε που επιστρέφουν, ταινίες επιστρέφουν. Τις ταινίες τις δεχόμαστε. Μάλλον με τους πρώην έχουμε τα προβλήματά μας. Όπως και να έχει, εμείς θα φύγουμε και θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για ζωδιακές προβλέψεις. Αλλά εσείς πριν κάνετε το break μαζί μου, θυμηθείτε ότι αν θέλετε να διασκεδάσετε κάπου με την ψυχή σας, έχω φανταστική ιδεάρα για να πάτε να φάτε και να περάσετε τέλεια. Θα φάτε πλούσιες γεύσεις, φρεσκοκομμένο γύρο στο λαχταριστό μπουφέ που έχει καθημερινά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή έως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο, να σήμερα δηλαδή, και live μουσικούλα και 25 ευρώ το άτομο και υπέροχος μπουφέ. Τι να σας πω. Σάββατο και Κυριακή έχει και άλλη έκπληξη, γιατί στο εστιατόριο 1055, στο 1055 restaurant, σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με μόνο 19 ευρώ το άτομο, με την πιο ωραία θέα της Αθήνας, από τις 11.30 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Και αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλέσετε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Τώρα πάω σε mini break και επιστρέφω για ζώδια, και όχι απλά ζώδια, έχω κάτι έξτρα να σας πω. Ψηφίστε χαϊνά για να πάει η Ελλάδα μπροστά.
1: Δεν κάνει ρήμα αυτό, καν ρε φίλε.
0: Τι λες?
1: Ψηφίστε χαϊνά για να σας τα κάνει να. Αυτό κάνει ρήμα.
0: Έσχο.
2: Και Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
11: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
12: Green.
11: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
14: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Use και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνεται περισσότερο το καλοκαίρι. Use.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
18: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
19: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabytes σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
17: άλλαξε το.
19: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
20: Η νέα σειρά επαγγελματικών λάπτοπ HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελήσου από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Poly Voyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems, αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
21: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
22: Πάμε Cherry Park.
21: Ναι!
22: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό family weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
21: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
22: Cherry Park. The place of happiness.
23: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
25: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kindles 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
26: Ακολούθησε μας στο TikTok. Artificial Music 89.2.

0: Καλά, καλά. Ξέρετε ότι με αυτό το κομμάτι εγώ είμαι ερωτευμένη, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γι' αυτό το ακούμε και τόσο συχνά στον Music 892. Είναι ο Ντάτι με το Take Me There και ελπίζω να σας πήγα κάπου μαγικά αυτή την ώρα. Ελπίζω για λίγο να μεταφερθήκατε σε ένα ωραίο περιβάλλον, σε μια ωραία σας ανάμνηση, κάπου τέλος πάντων που η καρδούλα σας να χτύπησε με ωραίους ρυθμούς. Αμέσως τώρα έχω φέρει ζώδια με καλά νέα.
1: Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε.
2: Τελούλου ζώδια.
0: Λοιπόν, παιδιά, έχω φέρει τα ζώδια των οποίων τα οικονομικά βελτιώνονται μέχρι τον Οκτώβριο. Το πιστεύετε? Και ξεκινάω στη θέση νούμερο 1. Είναι ο κρυός που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ αυτή η περίοδος. Θα παίξει καθοριστικό ρόλο, λέει, στα οικονομικά σας. Θα ανοίξετε τον κύκλο σας, τις γνωριμίες σας. Αλλά αυτά είναι για τα επαγγελματικά σας. Δηλαδή συνεργάτες, επαγγελματική ανάπτυξη. Όλα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Στη θέση νούμερο 2. Βασίλη.
3: Είμαστε.
0: Είναι η καρκίνη. Τα οικονομικά μας από εδώ και πέρα μέχρι τον Οκτώβριο θα πάνε εξαιρετικά. Η περίοδος αυτή ευνοεί. Σταμάτα να κάνεις μετάνοιες, παιδί μου. Περίμενα να το διαβάσω όλο. Ο Βασίλης κάνει μετάνοιες γιατί είναι καρκίνος κι αυτός. Η περίοδος αυτή ευνοεί την αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων αύξησης εισοδημάτων, ιδιαίτερα εκείνων που μπορούν να λειτουργήσουν παθητικά ή μακροπρόθεσμα. Η δημιουργικότητά μας, η στρατηγική σκέψη και η διάθεσή μας να δοκιμάσουμε νέες μεθόδους μπορεί να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικερδείς. Ζυγοί, είστε στην τρίτη θέση και εσείς θα πάτε πάρα πολύ καλά. Έρχονται τώρα στη ζωή σας σημαντικοί άνθρωποι για την προσωπική και την επαγγελματική σας εξέλιξη και συμβάλλουν στη συνολική αναβάθμιση της καθημερινότητάς. Και τέλος κλείνω με εγώ καιρούς, όπου μέχρι τον Οκτώβριο του 2026 αναμένεται να αλλάξει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο κερδίζετε ή διαχειρίζεστε τα χρήματά σας. Τι άλλο να πω? Έρχονται και στο Viber μηνύματα πανηγυρισμού εδώ. Στεφανία, Δημήτρης, Κωνσταντίνος, παιδιά, ναι, σας λέω, τα έχουμε πάει εξαιρετικά. Αυτά τα τέσσερα ζώδια, ναι, είπα. Λέει και για κρυό να πω. Βεβαίως, κρυός, εγώ καιρός, ζυγός και καρκίνος μέχρι τον Οκτώβρη. Έλα και τι έχει να γίνει. Λοιπόν, πριν σας αποχαιρετήσω για πολύ λίγο, για να πάω έτσι σε μια ωραία κομματάρα, να σας υπενθυμίσω ότι αύριο από τις 12 έως 2 το μεσημέρι ο Music 892 σας περιμένει στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens με την Ευαγγελία Τσιορλίδα, με μουσική, με τεχνολογία και πολλές εκπλήξεις. Και μέχρι αύριο, παιδιά, στα μεγάλα εγγένεια του ανακαινισμένου καταστήματος έχετε δώρο την αξία του ΦΠΑ για αγορές 2 προϊόντων και άνω, και σούπερ διαγωνισμό έχει με δώρα και δωρεπιταγές Πλαίσιο συνολικής αξίας 9.000 ευρώ. Και δεν σταματάει εκεί, γιατί έχετε την ευκαιρία να δοκιμάσετε τις gaming ικανότητές σας απέναντι στους Take It Serious σε ένα μοναδικό gaming event αφιερωμένο στα 20 χρόνια της ROG. Βρείτε το πλήρες πρόγραμμα των εγγενείων στο πλαίσιο.gr και σας περιμένουμε όλους στο ανακαινισμένο κατάστημα Πλαίσιο στο The Mall Athens για να ζήσουμε μαζί το απόλυτο live radio experience. Φεύγω για να απολαύσουμε αυτό το κομμάτι αμέσως τώρα που μου αρέσει πάρα πολύ και είμαι σίγουρη ότι αρέσει και σε εσάς. Δυναμώστε την ένταση. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά.

με Teddy Swims. Έφτασε κάπου εδώ το τέλος αυτής της εκπομπής για σήμερα. Ελπίζω να περάσατε όσο όμορφα πέρασα και εγώ μαζί σας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Κλασικά στις 6 ώρα το απόγευμα θα σας περιμένουμε εδώ στον Music 892. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, ό,τι αν επιλέξετε να κάνετε. Ελπίζω να ξεκουραστείτε, να διασκεδάσετε, να χαμογελάσετε και να μην ξεχνάτε ότι οι ευκαιρίες είναι για να τις αρπάζουμε. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Παρασκευής. Φιλιά πολλά σε όλους. Bye. Είμαι η Αστερόπη Χαϊνά και εσείς δεν θέλω να πάτε πουθενά. Stay tuned στο Music 892.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
9: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
10: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
11: Έλα εδώ, δεξιά.
10: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
11: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
10: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
11: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
10: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
12: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
15: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
17: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
18: Κάθεσαι στο μπιστρό
17: και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: «Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 15-21, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε». Πράγματι, Μάη 15-21, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet: ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
19: Το τάγκο.
18: Θα σας ειδοποιήσουμε.
19: Περίμενε.
20: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
18: Φτιάξε βαλίτσες.
21: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. Beyond Expo. .gr.
23: Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
24: Previously.
25: Στα κουνάβια.
26: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
27: Λέγε μαραγή.
26: Λοιπόν, ναι, εκεί είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
27: λέγε ρε Μαρία, εσύ.
26: Είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζουν με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
28: Σταμάτα.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.

0: Music 892.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
2: Νιάου.
3: Νιάου.
1: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
4: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Gates είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
1: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
4: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Καλώς τους.
6: Ρε Γιάννη, γίναμε 7. Πόσες κρέπες παραγγείλαμε?
5: Χαλάρωσε. Στα μπιτ είμαστε. Πήραμε 2. Έφεραν 4. Παίρνουμε άλλες 2. Θα φέρουν 8. Εδώ η γλύκα πολλαπλασιάζεται όπως τα μάτς στο Tinder.
7: Όσοι και αν έρθουν, είμαστε καλυμμένοι.
6: Το λες και συμπερίληψη.
7: Στα μπιτ, με κάθε γλυκιά κρέπα, παίρνεις άλλη μία δώρο. Beat Snack and Coffee. Όλοι καλή χωράμε. Μέχρι 30 Ιουνίου για παραλαβή από το κατάστημα. Όροι και προϋποθέσεις στο bmesiapavlaeat.gr.
8: Το καλοκαίρι έφτασε επιτέλους. Απολαύστε το με τη Γιούσκ και ανανεώστε τον εξωτερικό σας χώρο με τη συναρπαστική μας συλλογή από έπιπλα και αξεσουάρ για τον κήπο, τη βεράντα, τον μπαλκόνι, την παραλία ή όπου αλλού απολαμβάνετε περισσότερο το καλοκαίρι. Γιούσκ.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από την 5η 18 Ιουνίου έως και το Σάββατο 20 Ιουνίου, μπριζόλα λαιμού χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 4,25 το κιλό. Πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Και όλα τα πεπόνια και τα καρπούζια 20% φθηνότερα. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
13: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
14: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
15: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
13: Ποιος είναι!
15: Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά. Χωρίς κατάθεση. Φόντε. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Hondo Center.
21: Σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
22: Και αν μιλάς κατά κάνεις.
21: Πικάντικες μεξικάνικες, γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Το φοβήθηκα αυτό. Γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι, πήγε.
22: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
21: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
22: Μπορείς να τα κάνεις.
23: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
24: Στο Music 892.
25: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: ήσουν?
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
6: Green.
5: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Έκλεισα ραντεβού με το σύμβουλο. Κάναμε σχέδιο, διάλεξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα.
12: Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
13: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
14: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
18: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φύλλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Χανίων Τέρα Κρέτα 4 λίτρα, μόνο 27,99. Ζυμαρικά μέλισσα νούμερο 6 και νούμερο 10, μόνο 72 λεπτά. Και πύρα φίξ εξάδα κουτί, τώρα μόνο 3,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
20: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
21: Τι έχουμε?
20: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
22: κόκκιπε,
20: κομπάνιο,
22: Team Colleague,
23: Παντρούσκα,
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Previously,
22: στα κουνάβια.
21: Πρώτατο.
22: Αυτό...
21: Τι χρειάζεται να ξέρω.
23: Πρώτατο,
21: ρε. Ζήστο λίγο, ρε παιδάκι μου.
22: Μίτσο,
21: να σου πω κάτι, Δημητρή. Ειρωνεύεται.
22: Απαράδεκτο.
21: Ξέρεις τι.
22: Απαράδεκτο. Ξαφνικά με το μαλλί έγινε μεσημεριανός ο Μίτσο.
21: Πραγματικά, ρε Δημητρή.
22: Να σου πω κάτι. Ένα πράγμα είχε στο χαρακτήρα σου.
24: Εσύ τι έχεις αυτή τη στιγμή.
22: Γιατί σε αγαπούσε ο κόσμος.
24: Γιατί.
22: Γιατί ήσουν μια αειδιαστική φυσιογνωμία. Πολύ ευχάριστη όμως. Όλες τις παρέες είχαμε ένα φίλο εμετικά άσχημο.
24: Τον οποίο τον αγαπούσαμε.
22: Και τώρα τι έχετε. Απλά θα σε διώξω εγώ από εδώ πέρα, γιατί τι να σε κάνω έτσι. Δεν έχεις κάποια χρησιμότητα. Ένα πράγμα.
24: Κάτσε ρε φαν, τι λες.
22: Άμα ήθελα κανένα μοντέλο, θα έπαιρνα το Αλεξάνδρου. Μόνο αν αποφασίσεις.
24: Να βάλεις και βυζιά.
22: Ναι.
24: Μόνο.
22: Ναι. Από το σώμα.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Νυχτερίδα τσιρκολί, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
1: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
0: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
2: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
4: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Α4 τα περιπολικό εκεί.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
8: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
9: Green.
8: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
14: Νιάου.
15: Νιάου.
13: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
16: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
13: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
16: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Δίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Η νέα σειρά επαγγελματικών laptop HP Elite Book X είναι εδώ. Copilot Plus PCs με τεχνητή νοημοσύνη επόμενης γενιάς και Windows 11 Pro σχεδιασμένα για ασφάλεια και απόλυτη παραγωγικότητα. Απόκτησε τα σήμερα και υποφελείς από το cashback 80 ευρώ που ισχύει σε επιλεγμένους κωδικούς μέχρι το τέλος Ιουλίου. Θυμήσου να τα συνδυάσεις με τα ακουστικά HP Polyvoyager Focus για να απολαμβάνεις μοναδική εμπειρία ήχου. M-Systems. Αξιόπιστες λύσεις τεχνολογίας.
20: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
21: Τρουφαλντίνο!
20: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
22: Γιόρν!
14: Τι!
22: Τηλέφωνο για σένα!
14: Ποιος είναι!
22: Η ΔΕΗ!
23: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
24: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
25: Τι έχουμε?
24: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
26: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
24: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
27: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
28: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
27: Ναι, σήμερα. Κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρε παιδί.
29: Απαπαπαχ,
27: θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτό. Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, μας κόψουν την εκπομπή, το σταθμό θα μας πάρουν.
30: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
31: Στο Music 892.
32: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Στην καρδιά της Κηφισιάς, ένας ανανεωμένος καταπράσινος προορισμός ανθίζει. Κήπος Μπαερτισανάλ. Ένας ατμοσφαιρικός κήπος στα βόρεια προάστια, με signature cocktails, δημιουργική μεσογειακή κουζίνα και τη γαστρονομική υπογραφή του Γιάννη Παρίκου. Ανάμεσα σε δέντρα, φώτα και καλοκαιρινές βραδιές, ο κήπος γίνεται το νέο σημείο συνάντησης της πόλης. Κήπος Μπαερτισανάλ. Στην Κηφισιά.
5: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
8: Πολτρώνες σοφά. Σόλο διβάνι.
9: Τι κουαλίτα.
10: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι. Λιώνω.
10: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
10: Τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
12: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα. Κριτικός.
13: Καθρέφτης. Η προδοσία δεν σε πληγώνει μόνο. Σε αλλάζει. Σε κάνει να αμφισβητείς τους άλλους και καμιά φορά τον ίδιο σου τον εαυτό. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
15: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
16: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
17: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
18: Εσύ που θα είσαι.
17: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugellathens.com.
18: Παίξε μπάλα στην έδρα σου με XL τηλεοράσεις από τα Public. Με κάθε αγορά τηλεόρασης Kiddos 55 και 65 ιντσών έχεις δώρο την επιτύχεια βάσης στήριξης. Επιπλέον, κέρδισε μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και δωρεάν μεταφορικά. Απόκτησέ τη σε ένα κατάστημα Public ή στο public.gr.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
21: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Previously, στα κουνάβια.
23: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
24: Ναι.
23: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
24: Εντάξει, ρε Φάνη.
25: Τόσο πολύ ρε.
23: Θέλει ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έξι ρε.
26: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
27: Dan Zone.
28: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Fan Zone.
1: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.
2: Το πετώνει.

0: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
1: Green.
0: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Lavie & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Καθρέφτης. Η αξιοπρέπεια δεν είναι λέξη. Είναι στάση. Είναι αυτό που μένει όταν όλα τα άλλα φεύγουν. Όταν μπορείς να χάσεις, χωρίς να χάσεις τον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε bestseller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούστ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Γιούστ.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται την Καρλίτα την Κυριακή 21 Ιουνίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
12: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
13: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
14: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, του Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
15: Τρουφαλντίνο
14: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
17: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχεις, κυραγέτη μου.
18: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
17: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
19: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
20: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
21: Νιάου.
22: Νιάου.
20: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
23: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
20: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
23: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
25: Αρχικά ηρέμησε.
24: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
25: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
24: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
26: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
27: Στο Music 892.
28: Ακολούθησε μας στο TikTok at official music 892.
29: Dan Zone.
30: Αποκλειστικά στο Music 892. Τώρα στα Dex. Νιπένθη.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Εδώ θα είναι η τιμωρία σου. Θα λες ζώδια με σου τρία μπέλου. Πάμε.
3: Δεν είναι δικιά μου τιμωρία. Ναι, τη κυρία Μπέλου. Προχωρά. Και στα αισθηματικά η επικοινωνία μπα νέρα.
4: Πρέπει να προσαρμόσει και το ύφο σου λίγο τώρα με την Μπέλου.
3: Δεν με χαίρεσαι το πρωί.
4: Αυτό το κάνει καλά, ρε Δημήτρη.
5: Το σπίτι και η οικογένεια απαιτούν τον χρόνο σα.
2: Ο πατέρας μου.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
6: Last Chance to Dance. Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψε στα Dex. Φωτεινός.

0: ακούτε Last Chance to Dance.
1: Αποκλειστικά στον Music 892. Απόψεις αντέξ. Φωτεινός.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
3: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω.
2: Φυσικά.
3: Μπορείς... Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
4: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
3: Ακριβώς.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
3: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
2: Και όσο μπορώ.
3: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
2: Θα μου το αναγνωρίσεις.
3: Αν το δω, ναι.
4: Βλέπεις.
3: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Move like this.

0: Λούλου. Τελούλου.
1: Πώς πέρασες το Σαββατοκυριακό, πες μας.
2: Ω, μάλαμα. Είχαμε και τρακαρίσματα.
1: Για να γελάς τόσο πολύ, φαντάζομαι δεν χτύπησε κανείς.
2: Το χαμόγελο κρύβει το πόνο από πίσω, ξέρεις.
1: Πώς.
2: Πρέπει να έχει φτάσει τα 2000.
1: Εντάξει, καλά, και εσύ σιγά λε.
3: Τι σιγά, ρε,
1: τι νόμιζα.
2: Έχει πεθάνει, καλέ.
3: Τι μου κάνεις να γελάσεις, παρακαλώ, δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, ηρεμήστε.
0: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Φανάρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Από πού, επάγγελμα?
2: Περιστέριος Καρατζής.
3: Δεν καταλαβα τι είπες.
0: Περιστέριος Καρατζής.
3: Όχι, δεν θέλω όνομα τεπώνυμο. Όνομα μόνο και επάγγελμα.
2: Καρατζής.
3: Α, Σκαπατζής, Σκαπατζής. Εντάξει, ωραία.
2: Καρατζής, κατά.
4: Σκαταζής, λέει.
3: Αδερφέ, συγγνώμη.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου. Λούλου.
1: Μπορεί ο συνοδηγός να έχει την απέτηση όταν δεν οδηγεί καν να σταματάει όποτε θέλει και να μην το ζητάει ο οδηγός.
2: Προφανώς. Και ο συνοδηγός έχει ανάγκες, φίλε μου.
1: Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποιοι κανόνες ότι ο οδηγός έχει πάντα δίκιο. Γράφει Έφη, χωρίς τάση να βάλει Babyline. Δεν αποφασίζει ο οδηγός, λέει εδώ Αλέξα, αλλά ο ευθύμης. Μου φαίνεται καμιά φορά όταν μιλάμε μαζί. Τι λέω παράλογα πράγματα, παιδιά. Ενώ λέω τα πιο. Λέω τα πιο. Τα πιο σοφά.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: album.
1: Previously,
0: στα κουνάβια.
2: Βρώμη το ψωμί τρώνε, κάτι καραπλοδέμονες. Να πούμε με τον Μίτσο και τον Λεωνίδα που κολοτρύπονται σε πάρτι. Να πούμε εκεί πέρα. PR, τι κάνεις, είμαι στο musical. Έλα να πιούμε δυο μοχίτο. Δρόμο, δρόμο, κολόμπες.
3: Αχ, το καραπλοδέμονες στα τέλειο.
2: Λοιπόν.
4: Μαρία είναι λίμπο, σταματήσα να γελάς επειδή μου είπε καραφλόδαιμονα.
2: Και αυτή τέτοια θέλει τώρα. Απλά έχει το παιδί και δεν προλαβαίνει τώρα.
3: Τα βαριόμουν εκτρά.
2: Πόσο διαφορετική είσαι από όλους τους υπόλοιπους. Χριστέ μου.
4: Πάρτα και εσύ.
2: Πόσο unique.
0: Το